Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο. Good morning. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
2: Ηρεμία στην εκπομπή, είναι και 7 η ώρα, χαράματα. Εγώ βγήκα χθες, ένα πολύ γρήγορο πέρασμα έκανα. Χτύπησα 2-3 τσικουδιές και ξαναπήγα σπίτι.
7: Τσικουδιές, όχι τσίπουρο.
2: Τσικουδιές χθες.
7: Α, ήσουν να σα σκληρά.
2: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχει κανονική έξοδο.
7: Α, εντάξει.
2: Κατάλαβε, χθες ήταν πέρασμα.
7: Τετάρτη,
2: Πέμπτη, όποτε μπορούμε να βγει. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και σήμερα έχουμε πει τεμπόμενο 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Βεβαίως, βεβαίως, για να στα δώσουμε εκεί στις 10 παρά 20. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έχουμε 50 ευρώ από τα TGI Fridays να καλοφάτε. Στις 9 παρά 20 παίζουμε και τραγουδάμε Χαμπίμπι και Γιάλα. 40 ευρώ από το Μπούφαλα Τζελάτο στις 11 παρά 20 με τα ασύνδετα. Εκεί και αν θα νιώσει τη γλύκα από το απίθανο παγωτό με βουβαλί. Λύσιο γάλα και τα 20 ευρώ με κόσμημα λαβή και τους σπιτόγατους σε λίγο στις 8 παρά 4 περίπου για να βρείτε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση. Έχουμε μουσικάρες.
7: Φυσικά.
2: Έχουμε έρευνες, έχουμε διάθεση, έχουμε ανέκδοτα και τι δεν έχουμε και σήμερα για να το ζήσουμε μαζί. Έχουμε και τον Δουλευταρά, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, είναι φανταστικός, είναι υπέργος. Για σένα που ψάχνεις, ας πούμε, ένα καλό ηλεκτρολόγο, κάποιον υδραυλικό, οτιδήποτε ψάχνεις, το έχει μέσα και μάλιστα υπάρχουν μόνο επαγγελματίες, υπάρχουν reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνο σου χάρη στον Δουλευταρά. Καλημέρα, καλημέρα με τον αγαπημένο μου Teddy Swims και ταιριάζει απόλυτα με την σημερινή, έτσι, ημέρα, με το σημερινό ξημέρωμα, το Mr. Know It All.

0: Όχι, καλά και σήμερα. Σας ξυπνήσαμε με αυτή την τραγουδάρα από το παρελθόν. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και τα έχουμε όλα. Σήμερα 14 Οκτώβρη, Νάνση μου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε έντονο ενδιαφέρον για τη δομή, την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή.
0: Ναι.
1: Στον έρωτα, είστε δημιουργικοί γενναιόδοροι και θέλετε η σχέση να έχει προσωπικότητα. Δεν σας αρκεί μια τυπική καθημερινότητα και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν.

0: 92,9 η Αλεξανδρούπολη 97,8
1: φιλάκια
0: και όλη τη Θράκη. www.radio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
1: Να ευχαριστήσουμε βεβαίως τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρωινό σοου και τον Metro FM της Αλεξανδρούπολης και τον Energy της Δράμας. Να τους χαιρετήσουμε δυνατά και σήμερα. Και να σας πάω λίγο εγώ, να σας πω ότι και σήμερα θέλουμε επικοινωνία μέσω Viber στο ραδιοφωνάκι μας, το ωραίο, να μας στείλετε τις καλημέρες σας 6931-908-908. Για τον καιρό, τι να πούμε, είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι λίγο κάπως μαύρη, με νεροποντές, με βροχούλες, ψιλόβροχα κτλ. 12 με 17 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο όμως, Πεμπτούλα, τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο.
2: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Γερβάσιο, στον Νεζάριο, στον Ιγνάτιο, και είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Mm-hmm. Και να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1995, η Oasis, αυτό το συγκρότημα φαινόμενο,
1: εκπληκτική,
2: κατέκτησε για πρώτη φορά το νούμερο 1 τον άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εμβληματικό Morning Glory. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το Wonderwall.
1: What's the glory, Morning Glory.
2: What's the story.
1: What's the story, μπράβο, τι ωραίο. Με αυτό το τραγούδι διάβαζα πάρα πολύ στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο. Πάρα πολύ διάβαζα με αυτό το άλμπουμ όλο. Τώρα η υπηρεσία από το Phone Tech Service είναι εδώ και κάνει την επισκευή τη συσκευή μα, αν χαλάσει, σίγουρη και απλή. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, Νανσούλα μου, τα αναλαμβάνει όλα έτσι κατευθείαν, παίρνει τη συσκευούλα, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς να σε ταλαιπωρήσουν καθόλου.
2: Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12-μηνη εγγύηση για να έχουμε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Mm-hmm. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχουμε τη σιγουριά που χρειαζόμαστε. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Μα τι ωραία, ξεκινάμε. Και σήμερα το πρωινό μας σοου βλέπω πολύ ωραία μηνυματάκια. Σιγά σιγά φεύγει και η θλίψη του ότι έχει φύγει το καλοκαίρι. Γιατί το

0: Και άντε και καλό χειμώνα, Νάνση.
1: Αχ, Παναγιά μου, τι είναι αυτό το σημερινό.
0: Δεν το είπα εγώ. Ο Ανέστης το έστειλε και λέω, Παναγία μου, τι είπε ο άνθρωπος. Και το σκέφτηκα, λέω, έρχεται ο χειμώνας, παιδιά.
1: Εγώ θες, σας είπα χθες τι έπαθα.
0: Τι έπαθες εσύ?
1: Επάγωσα καταρχήν.
0: Καλά, όλοι παγώσανε χθες.
1: Έπαινα, έβγαινα στο αυτοκίνητο και γινόμουν κάθε φορά ο Λούτσα. Δεν ξέρω πώς θα κατάφερα.
0: Γιατί πες εσύ έπαινες και έβγαινες στο αυτοκίνητο?
1: Αφού σας είπα, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, πήγα από την άλλη. Και έφτασα σε κάποια φάση το βράδυ στο σπίτι, τα πόδια μου ήταν παγωμένα.
0: Ξύλο.
1: Δεν μπορούσα να τα ζεστάνω, τα έβαζα εκεί κάτω από του Κώστα.
0: Μα και εγώ, μην είναι εσύ επειδή δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Σας βλέπω και σας λυπάμαι.
0: Ευχαριστούμε, ρε φιλαράκι. Τι καλός άνθρωπος. Συγχαρητήρια. Δεν τρέπεστε, μωρέ. Επειδή πλέον έχει χαλάσει, να πούμε, πώς λέγεται,
1: θερμοστάτη
0: σου. Φταίμε εμείς.
2: Πρέπει, εγώ έφαγα ρόδια. Θωράκισα τον οργανισμό μου.
0: Ναι.
2: Ρόδια, ακτινίδια, πορτοκάλια.
0: Φυλακή μπήκες. Αυτά όλα που είπες είναι 10 ευρώ.
2: Ναι, αλλά θωράκισα τον οργανισμό μου.
0: Τι το θωράκισε, 10 ευρώ. Σου λέω εγώ. Καλημέρα στην Βένια μας.
3: Καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι. Τι
0: γεια σου, κορίτσι μου.
3: Εγώ ταξιδεύω με βροχή και πάω δράμα.
2: Τι ωραία.
3: Γεια πολλά.
0: Παιδιά, λάστιχα. Έτσι, να κοιτάξτε, τα λαστιχάκια σας είναι πολύ επικίνδυνη η βροχούλα. Πάμε λίγο με επικαιρότητα.
1: Και αφού είπες ότι είναι επικίνδυνη η βροχούλα, καλά τα είπες, γιατί είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες στο δρόμο εκεί προς την Χορούδα Ωρεοκάστρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι μαζί με το 9 μηνών παιδί τους. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6. Αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, είναι στο νοσοκομείο. Παρά τις καιρικές συνθήκες, γιατί και στην Αθήνα έχουμε πολύ βροχή, θέλω να σας πω, συγκεντρώθηκαν και έστεισαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος χθες το απόγευμα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.
0: Για πες το γιατί τώρα.
1: Οργανώνουν τη δική τους παρέμβαση, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έγινε
1: ναι,
0: και στην
1: με φόντο
0: Γαλλία,
1: τη Γαλλία.
0: Ισπανία, τέτοιο είδο. Ξεκινάνε χαμός παντού.
1: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία και στη Σκιάθο, που χτύπησε το 112, αλλά και σήμερα τα ξημερώματα εστάλει πάλι επίγουσα ειδοποίηση του 112, καλώντας τους κατοίκους έτσι και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δεν ξέρω άμα είδατε, η Κίμπερλι μας χαιρέτησε.
2: Τέλος.
1: Το αντίο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα αφού το είχε πει σχεδόν το απόγευμα.
1: Ναι,
0: το απόγευμα το δικό μας, τέλος πάντων, ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να την αλλάξουμε. Άρα, άμα εξετάζει,
1: την
0: έχει
1: αλλάξει.
0: Ήταν και γκομενέτο, λέει τελικά, του γιού του Τραμπ πολύ παλιά.
1: Δεν το ήξερε αυτό.
0: Δεν το ήξερα, ρε παιδιά, εγώ. Αυτό είναι. Έμαθε εδώ πέρα ότι άλλη σουρλουλού γυρίζει με τον ένα και με τον άλλον.
1: Πάει στα μπουζούλια. Όχι, αφού.
0: Σε εκθέτει την οικογένεια.
1: Όχι, όχι. Απλά εγώ πιστεύω ότι επειδή ήταν κομμενέ, το λέγανε τότε του γιου, την έστειλε όσο πιο μακριά μπορούσε.
2: Τι κατώ, τι θέλει πίσω.
0: Είδε πώ τα σκέφτεται όλα πλέον. Σαν μελλοντική πεθερά. Ωραία, ποιο θα τον πει από την Άνση. Ποιο θα είναι ο μελλοντικό σύντομο. Ποιο, όπα. Θα περνάει κάθε μέρα, μιλάμε έλεγχο κανονικά, αξιολόγηση.
1: Τώρα, τα
0: και αυτοαξιολόγηση. Είναι μικρά ακόμη, δεν καταλαβαίνουν. Για συνέχισε.
1: Αν πάρει από τη μαμά της, μπορεί τώρα να μας ακούει. Λοιπόν, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έχουμε ανακοινώσει στάση εργασίας 11 με 2 η εκπαιδευτική Βασίλη. Παράλληλα έχουν εκκληθεί οι ΕΛΜΕ να κηρύξουν συμπληρωματική στάση 8 με 11, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα, μαθήματα χάνονται, τμήματα έτσι συμπτύσσονται, μαθητές μαθήτριες στηβάζονται σε τμήματα με 27 παιδιά, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερορίες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες.
0: Μάλιστα. Είναι η
1: παιδεία μας.
0: Η απόλυτη τρέλα στην παιδεία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είμαστε εδώ να δούμε και τι έγινε χθες στο Champions League Scouts.
2: Λοιπόν, η Arsenal κέρδισε.
0: Ναι.
2: Στο, βέβαια, στο τέλος τα βάλε όλα μαζί.
0: Δεν έχει
2: οπότε
0: σημασία,
2: μήκρο,
0: κέρδισε,
2: ναι. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο φαβορί ήταν η Bayern, βέβαια. Έφερε 3-3 με τη Viking.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι πήγε να γίνει η ανατροπή, αλλά στο τέλος έφαγε μια κόκκινη και ισοφάρισε. Η Sporting Λισαβόνας κέρδισε.
0: Μάλιστα.
2: Και
0: το στίγμα το πιάσαμε χθες.
2: Είχα τη λειψία με την Eindhoven. Γκολ και ήρθε 1-0. Μόνο αυτό
0: έλα,
2: χάσαμε.
0: Φίλε, πάλι χάσαμε.
2: Μόνο αυτό χάσαμε.
0: Βάλε. Καλημέρα στα κουκλάκια μου τα όμορφα. Βάλτε σήμερα, ξέρω ότι σας αρέσει το κρύο όπως και εμένα, αλλά βάλτε ζεστό καφεδάκι. Και τώρα ναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Σαν το σκάτς που μου φέρει 50 πάγους.
2: Το κρύο καφέ θέλω εγώ τώρα.
0: Τι κρύο ρε. Κάτσε το βάλω από την αρχή αυτό το τραγούδι.
2: Και κρύο σάντουιτς.
0: Και κρύο...

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
0: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Usk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Usk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Και αν κάποιο ρούχο αγοράσατε πέρυσι έτσι εκεί προς το τέλος εκτόσεις χειμωνιάτικο και δεν το έχετε φορέσει, σήμερα είναι η μέρα να το δείξετε έτσι στον περίγυρο, στα φιλαράκια σας.
3: Και τι ωραίο που το πήρα και τι ωραίο που είναι.
2: Θα το χαρώ φέτος και τέτοια. Τώρα για ημέρα λέτε δεν έχει φύγει η νοσταλγία. Θέλω το καλοκαίρι πίσω που καθόσουνα στον καναπέ με ένα σορτσάκι και μια μπλούζα και έλειωνες. Γράφει η Σάντρα. Ωρε φίλε. Το χειμώνα είμαστε σαν κρεμμύδια με τόσα ρούχα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Έλα, ρε,
3: γιατί δεν ξέρεις, γιατί καταλαβαίνω για τις γυναίκες τώρα. Δεν νιώθουν σεξι το χειμώνα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Όχι φιλαράκι.
3: Δεν νιώθουν σεξι γιατί.
2: Όταν αποκαλύπτονται είναι ακόμα πιο σεξι. Διότι το καλοκαίρι σχεδόν βλέπεις ποια είναι.
4: Ναι, αλλά μέχρι να αποκαλυφθείς είσαι ένα χοντρό κρεμμύδι.
2: Ναι, αλλά γεώ βαγέω.
3: Ήμουνα.
2: Ένα χοντρό κρεμμύδι. Γεώ βαγέω.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Ρε παιδιά, τι είπε πάλι η γυναίκα. Ωραία τα κρεμμύδια. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα στο Φώτη μας. Καλημέρα στο Ελενάκι μας. Καλημέρα και στον Γιάννη από τον Εύωσμο. Και πάμε λίγο με κίνηση.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει πρόβλημα για εσάς που κινείστε προς δυτικά.
2: Ναι.
3: Οπότε κολλάτε Τριανδρία και Πολύχνη. Οι υπόλοιποι που κινείστε προς ανατολικά κολλάτε λίγο Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καλαμαλή έχει πρόβλημα το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο.
2: Ναι.
3: Βασιλής Λόγας Βασιλέως Γεωργίου είμαστε OK. Όμως τα προβλήματα ξεκινάνε από τη Χάνθ και τελειώνουν στην Ίωνος Δραγούμη. Η Τσιμισκή θέλει υπομονή. Εγνατία έχει κίνηση από το ύψος των Πανεπιστημίων μέχρι την Καμάρα.
2: Μάλιστα.
3: Και λίγο και η Αγίου Δημητρίου έχει και αυτή τα θεματάκια της.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Γιάννης επιστρέφει από τη Θάσο ξημερώματα. Βλέπω εδώ ότι ξέμενε εκεί γιατί είχε απαγορευτικό.
4: Μα σας είπα πριν ότι γίνεται χαμός.
2: Γι' αυτό μας το γράφει. Όχι, στη Θάσο.
4: Στη Θάσο.
2: Στη Θάσο, αγαπητέ. Να
4: μ'
2: ακούς και λίγο. Αλλά δεν ακούς τώρα, αφού ξέρεις. Μερικές φορές σκέφτεσαι το επόμενο θέμα. Τι μας έχεις φέρει και μας το λες έτσι.
4: Ναι, σας έχω φέρει τον πραγματικό φίλο. Έχει ρωτήσει ο Αντώνης, μπαμπά, ποιος είναι πραγματικός φίλος. Όχι ποιος είναι ο δικός σου πραγματικός φίλος. Ποιον θεωρούμε
2: ναι,
4: πραγματικό φίλο.
2: Και επίσης, εχθές με ρώτησε ένα τρελό. Του λέω, έλα αδερφέ, του λέω τον Αντώνη, άντε κάνε γρήγορα να πάτε διαβάσουμε. Και μου λέει, γιατί με είπες αδερφό. Και του εξήγησα τι σημαίνει ο αδερφός. Λέω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που είναι κάτι παραπάνω από οικογένεια. Είναι οι πολύ καλοί μας φίλοι που τους λέμε αδερφέ. Τον νιώθεις σαν αδερφό. Άλε, λέω, εσύ έχεις αδερφό.
4: Ναι.
2: Μου λέει, έχω και είναι αυτός.
4: Ωραία, πολύ ωραία η συζήτησή σας. Και πάνω σε αυτό θα μπορέσεις να του μιλήσεις και για το ποιος είναι ο πραγματικός φίλος. Θα το ρωτήσεις. Εσύ τι θέλεις από το φίλο σου. Θα σου πει, ας πούμε, να παίζουμε. Να παίζετε το ίδιο παιχνίδι. Αν ο φίλος σου, ας πούμε, θέλει να παίξει κάτι διαφορετικό, τι κάνετε. Εκεί πρέπει να το εξηγήσει ότι το σημαντικό είναι να συζητάμε με τον φίλο μας και να δοκιμάζουμε. Θέλεις να παίξουμε μόνο το δικό σου το παιχνίδι? Όχι φίλε, θα παίξουμε λίγο το δικό μου και λίγο το δικό σου, γιατί έτσι κάνει ο καλός φίλος. Επίσης ο καλός φίλος δεν προδίδει τα μυστικά.
2: Όχι, αυτό είναι για όλες τις ηλικίες, έτσι ναι. Παιδιά, δεν προδίδουμε τα μυστικά, ούτε τα λέμε μισά κάπου αλλού γιατί το έχουμε μάθει.
4: Ωραίο κι αυτό.
2: Τα
4: πολύ
2: μισά,
4: σωστό το είπε.
2: Τα απ' έξω, απ' έξω.
3: Αυτό μας είδα, μας τα λες ολόκληρα. Δεν θα μας τα λες λίγα.
2: Εσείς δηλώσετε πρόπερση ότι είμαστε συνεργάτες. Άλλαξε κάτι να ξέρω, με νιώθετε φίλο πια.
3: Σε νιώθω, με φίλο μου. Πάντα είσαι φίλο.
2: Δεν τρέψε εύκολο
4: με το
3: εργαλείο. Μετά την ελιά που σου δώσαμε δώρο, είμαστε πλέον φίλοι
2: κολλητοί. Αυτό η ελιά είναι για την ειρήνη, να μην μαλώνουμε. Δεν είναι για τη φιλία. Μην τα μπερδεύετε.
3: Για τη φιλία τι φυτό να φέρουμε.
2: Να κεράσετε πράγματα. Οπότε λέμε στα παιδάκια μας για τη φιλία.
4: Είμαστε οι καλοί φίλοι. Και όταν στεναχωριέται ο φίλος να είμαστε δίπλα του.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο, Νάνση. Να το προσέχεις αυτός κάτσι.

0: Άρα, τι φωνάρα έχεις, ρε παιδί μου. Τι αλάνι είναι αυτός ο Teddy Swims, τι τραγουδάρες μας έχει δώσει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η ώρα τώρα, Σκατζούλη μου.
1: Τώρα θα παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Παρακαλώ, τα λάβει.
2: Παλαιό Πατρών Γερμανού 16 βρίσκονται στο κέντρο. Εκεί θα σας στείλουμε. Γενικά, Λαβή, έχουμε παντού, παιδιά. Σε κάθε, μα κάθε γειτονιά θα βρείτε ένα κατάστημα Λαβή.
0: Ωραία.
3: Δεν ξέρω αν θα βολευτείτε εδώ. Έπρεπε να πάτε στο δικό μας κρεβάτι.
4: Πάνε, ηρέμησε. Μια νύχτα και θα περάσει.
3: Μη μας έχετε έννοια. Μια χαρά θα βολευτούμε.
0: Έλα, παιδιά, είναι ωραία. Πάρα πολύ εύκολο πολύ σήμερα.
3: Δεν ξέρω αν θα βολευτείτε εδώ. Έπρεπε να πάτε στο δικό μας κρεβάτι.
4: Πάνε, ηρέμησε. Μια νύχτα και θα περάσει.
3: Μη μας έχετε έννοια. Μια χαρά θα βολευτούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα τέλειο δώρο για εσάς. Κόσμο Λαβή από τα καταστήματα, τα οποία σας περιμένουν σε 8 σημεία στην πόλη. Πάμε στην γραμμή, καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε, καλή μου.
5: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, βρε, τι κάνεις, πώς είσαι.
5: Ναι, ναι, ναι, καλά είμαι εσύ.
0: Είμαστε πολύ καλά, το όνομά σου.
5: Βασιλική.
0: Η Βασιλική, η Βασιλική που πηγαίνεις τέτοια ώρα, είσαι σπιτάκι.
5: Στη δουλειά, στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις, Βασιλική μου, στο περίπου.
5: Αλήθε.
0: Στο περίπου λέω, τι δουλειά κάνεις.
5: Είμαι σαν εργοστά σε τροφή, ήμουν στο γραφείο.
0: Α, τι είσαι, τι έχεις σπουδάσει, φοιτητικής παραγωγής,
5: τεχνολογία τροφή.
0: Τεχνολογία τροφή.
1: Τι ωραία.
0: Και τι λέει τα τρόφιμα, είναι αλήθεια αυτά που τρώμε ή μας λέτε ότι να είναι.
5: Όλα είναι υπέροχα, τέλεια.
2: Τι να πει τώρα, τη δουλίτσα, τι θα χάσει.
0: Σωστό γι' αυτό. Βασιλική μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση.
5: Το είσαι το τέρι μου.
0: Ναι, αγάπη μου, μπράβο. Θα μιλήσει με την Άνση εδώ να σου δώσει το κόσμο, οκ. Okay?
5: Ευχαριστώ. Έχετε καλημέρα και την αδελφό μου.
6: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, κοκλάκι μου και σε σένα. Φιλάκια πολλά, αμορφιές μου. Φιλάκια, φιλάκια.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Εχθές το θυμήθηκα.
2: Πόσο Ζου Radio είναι και αυτό το τραγούδι.
0: Έχω τρελαθεί που το θυμήθηκα.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην γλυκιά μου Ατζελίνα, καλημέρα στην Νέα Δήμητρα, καλημέρα στην Νέα Χριστιάνα, καλημέρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς όπως η Μαρία που πηγαίνουν στο σχολείο αυτή την ώρα, στους γονείς που πηγαίνουν τα παιδάκια τους επίσης στα σχολεία, σε όλους εσάς που ετοιμάζετε να αρπάξετε τη μέρα. Αυτή την ημέρα την παράξενη όμως που μας οδηγεί σε καλύτερο καιρό σιγά σιγά, να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο από την παρέα της Φραγκφούρτης που ακούνε Ζου 90,8. Και να πάμε τώρα
1: και
0: λίγο.
1: Μας οδηγεί και μέσα στα καταστήματα, γιατί όταν έχει τέτοιο καιρό θέλω να ψωνίσω,
0: θέλω
1: κάτι ρε παιδί μου, να μου αλλάξει τη διάθεση
0: για
1: Βασίλη,
0: πες,
1: ειδικά
0: τι?
1: Για μέσα στο σπίτι. Θα πάω στα Mosaic Stores και εκεί θα βρούμε υπέροχες προτάσεις για διακοσμητικά, για αξεσουάρ, αλλά και καλλυντικά σε
0: Μπράβο.
1: Πολλά σχέδια και χρώματα, για να ανανεώσουμε το χώρο μας τώρα που θα βρισκόμαστε πιο πολύ μέσα σε αυτό,
0: ναι.
1: Έτσι ακριβώς όπως το θέλουμε.
0: Να πούμε ότι τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχουν απίθανα σχέδια στα Mosaic Stores και κάτι ακόμα. Με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρα κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη, Νάνση μου.
1: Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Η Φραγκφούρτη λέει έχει τους περισσότερους ουρανοξύστες στην Ευρώπη, πάνω από 40 κτίρια ύψος, πάνω από 100 μέτρα. Το ξέρατε?
1: Όχι.
0: Το μάθατε. Ζώδια.
2: Παρθένος, η Τετάρτη είναι κατάλληλη για να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες. Ζυγός, είναι σημαντικό να αφήσεις στην άκρη την κριτική.
0: Ναι.
2: Σκορπιός, η Τετάρτη σε οδεί να ασχοληθείς ουσιαστικά με ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα. Τοξότης, μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Εγώ καιρός ημέρα σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να κινηθείς με συνέπεια. Υδροχός, ίσως χρειαστεί να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον άνθρωπό σου. Ιχθύς, η τρυφερότητα και η ειλικρινής επικοινωνία μπορούν να δημιουργήσουν ένα ζεστό κλίμα. Κριός, η Τετάρτη σε βρίσκει με διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες. Ταύρος, αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Δίδυμος, η αυτοπεποίθησή σου είναι το δυνατό σου χαρτί. Καρκίνος, η προσεκτική διαχείριση θα σε προστατεύσει από περιττές επιβαρύνσεις. Και τέλος, Λέων, η αυθεντικότητα και η γενναιοδορία σου μπορούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις.
0: Καλημέρα και στην Εβούλα που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη. Μου λέει ότι τη λένε Νέα Υόρκη της Ευρώπης. Το ξέρατε?
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό.
1: Όχι.
0: Παιδί μου, τι έχουμε πάθει.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Ευρέπα. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το.
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης.
15: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
17: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
18: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Check, check, one, two. Ready?
22: Ready!
21: Okay.
22: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
21: 97,8.
22: Στο ίντερνετ.
21: metropavlafm.gr.
22: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
21: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Και στην Εγνατία από την Καμάρα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου εκεί έξω, γλυκές, περιποιημένες καλημέρες. Τα κοκόρια λαλήσανε από το πρωί. Αν δεν τα ακούσατε, είμαστε εδώ τα δικά σας κοκοράκια και κυρικικοί για να σας ξυπνάμε κάθε πρωί. Φίλε Κατζόχυρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, φίλοι μας.
2: Δώσ' μου το Viber
3: 6931-908-908.
2: Σε αυτό έστειλε μήνυμα η Αλεξάνδρα. Μα είναι πολύ ωραίο μήνυμα, αγαπημένη μου Νάνση. Από αυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας λένε ότι ναι, αξίζει να ξυπνάμε πρωί. Καλημέρα στο πιο δυνατό πρωινό παρεάκι. Μας φτιάχνετε τη μέρα, ρε παιδιά, οδικό ταξί στη Θεσσαλονίκη. Αν και μποτιλιαρισμένοι, σας ακούμε με τους πελάτες και η διαδρομή περνάει σούπερ, φιλιά. Η Αλεξάνδρα.
4: Αλεξάνδρα, πόσο μας συγκινούν αυτά τα μηνύματα.
2: Και είναι το πρώτο που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στην Άση να μας πει τι έχουμε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για τους ανθρώπους, τους μοναχικούς.
2: Ναι.
4: Έχουμε τα κουτσομπολιά μας. Έχουμε την κίνηση αναλυτικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δωρεπιταγή αξίες 50 ευρώ για τα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Αυτά και ακόμη περισσότερα με επιτυχιάρες και φυσικά δίπλα μας και σήμερα, όχι στο Χαμπίπι και στη Γιάλα, αλλά στο Beat the Bomb είναι η εταιρεία Δημάκης. Αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σου. Γιατί γι' αυτό είναι η Δημάκης εδώ και μάλιστα είναι από το 1968 με μια τεράστια πορεία να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας αλλά και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία της και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυση και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και για τους ακροατές μας στις 10 παρα 20 και σήμερα δίνει έως 200 ευρώ μετρητά. Δύο τραγουδάρες στη σειρά, ξεκινάμε με Παπαούτες, σε λίγο Birds of Feather. Καλημέρα.

0: Μέρζο Φέδερ. Ημέρα είναι η Τετάρτη. Κι άλλο καλό μήνυμα μου λέει έχει ο Γιώργος. Η Τετάρτη σχεδόν έρχεται η Παρασκευή. Έχεις δίκιο φίλε, το πάμε. Αλλά πού να έχεις ξυπνήσει εσύ, μόνο εμείς ξυπνάμε από τις 7 το πρωί. Και κάποια άλλη, εντάξει να μην φτάνε αλλιώς. Ο αρχιχασάπης της εκπομπής έχει σκάσει μύτη του μεταξύ. Ο Λευτέρης μας, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιαννάρα μας. Να μην ξεχνάμε και τα λουκάνικα της Φραγκφούρτης, λέει εδώ πέρα ο Άγγελος. Όχι, δεν τα ξεχνάμε με τίποτε τα λουκάνικα της Φραγκφούρτης. Είναι υπέροχα, είναι καταπληκτικά και μου αρέσουν. Ναι, ρε φίλε. Όχι, επίσης ξέρεις που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν είσαι έξω και τρως ένα βρώμικο,
1: ναι,
0: εκεί είναι λίγο πιο νόστιμο.
2: Πιο βρώμικο από το βρώμικο.
0: Όχι, να σου πω κάτι, είναι πιο νόστιμο. Ναι. Γιατί λέτε, επειδή κάνονται πολλή ώρα μέσα στη ζέστη, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω κι εγώ. Μήπως επειδή πάντα όταν τρως κάτι απ' έξω είναι πιο νόστιμο.
1: Και μάλιστα.
2: Πάντα, ακόμα και το τόστερ, παιδί μου.
0: Το έλεγα εγώ και στον άντρα σου. Να το τρώμε απ' έξω είναι πιο νόστιμο μερικές φορές. Αυτό σημαίνει εκεί μέσα στο σπίτι. Σπιτικά
1: πράγματα. Και στο σπίτι όταν τα κάνεις τα λουκάνικα, εμένα ανοίγουνε ρε. Ενώ έξω δεν ανοίγουνε.
0: Σώπα ρε.
1: Εμένα με ανοίγουν έτσι.
0: Τι παίρνεις, μήπως παίρνεις μύδια.
1: Όχι ρε.
0: Τα μύδια ανοίγουν άμα τα βράσεις.
1: Τα λουκάνικα γιατί ανοίγουνε.
0: Ρε, μήπως τα τρυπάς με κανένα μαχαίρι ή με κανένα πυρούνι κατά λάθος.
1: Λες γι' αυτό να σκίζονται.
0: Εννοείται. Δεν το πρέπει να το τρυπήσεις το λουκάνικο. Τέλος πάντων, άστα τα λουκάνικα τώρα πρωί-πρωί. Καλημέρα στο γλυκό μας το Ιωαννάκι που είναι εδώ. Φιλιά πολλά στα μούτρα σου και σένα, αγάπη μου. Στην Ευγενία μας. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δες λίγο για την Ευγενία για τα TGI Fridays χθες που κέρδισε. Καλημέρα και στον Γιώργαρα μας που είναι εδώ και σήμερα. Ναι. Πάμε στην Ανσούλα.
2: Λοιπόν, πάμε στη Gen Z, η οποία τώρα μας μιλάει για τη μονογαμία. Και σύμφωνα
0: μονογαμία
2: με έρευνα που δημοσιεύτηκε, το 22% των singles που είναι στη γενιά αυτή δηλώνει ότι δεν είναι σίγουροι ή δεν ενδιαφέρονται για την παραδοσιακή μονογαμία.
0: Δηλαδή, τι εννοούν ακριβώς? Ποια είναι η παραδοσιακή μονογαμία?
2: Αυτή που κάνεις εσύ, ελπίζουμε, και εγώ, που είναι παραδοσιακή μονογαμία.
0: Αν ελπίζεις για εσένα και δεν το ξέρεις, συγχώρεσέ με, αλλά είναι
2: ελπίζω
0: πρόβλημα.
2: Ελπίζω για σένα και εγώ μετά έβαλα και τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Είναι κλασική, ρε παιδί μου, δεν πάω με άλλους, δεν μιλάω με, δεν φλερτάρω με άλλους. Είμαι στα social, σε dating apps.
0: Ωραία, φίλε, πάρα πολλές είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Δεν τις ήξερα ότι είναι έτσι η μονογαμία. Για συνέχισε.
2: Αυτή είναι η κλασική μονογαμία.
0: Και τι λένε τα παιδιά αυτά τώρα?
2: Αυτά λένε ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την κλασική μονογαμία.
0: Ναι.
2: Ότι βάζουν τους δικούς τους όρους. Ότι μπορεί, ας πούμε, να φλερτάρουν, μπορεί να είναι σαν dating apps, μπορεί να έχουν ένα backup έτσι για τις δύσκολες ώρες, ρε παιδί μου, κάποιον άνθρωπο. Καβατζούλα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει το κοινωνικό άγχος. Το 43% των singles αντιμετωπίζει έντονο κοινωνικό άγχος που σχετίζεται με τη διαδικασία των ραντεβού και τις εφαρμογές γνωριμιών. Αγχώνονται πάρα πολύ, δεν μπορούν να βγουν ραντεβού οι Gen Z.
0: Γιατί μωρέ τώρα, κοιτάξτε, δείτε. Τα πράγματα στη ζωή είναι οι εμπειρίες. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ξεκινήσεις. Όταν ξεκινάς με κάτι, θα πας και στο επόμενο και στο επόμενο μέχρι να βρεις το κατάλληλο. Έτσι δεν είναι?
2: Η αρχή είναι η δύσκολη.
0: Ακόμα και στο καφέ.
2: Είναι αλήθεια.
0: Παίρνεις μια κάψουλα καφέ, ας πούμε, τώρα αυτό που κάνουμε εμείς. Δοκιμάζεις μια γεύση. Δεν μ' αρέσει. Πάω σε μια άλλη. Δεν μ' αρέσει.
1: Μέχρι να μ' αρέσει.
0: Πάρε κάψουλες στην αρχή. Πάρε
2: το
0: πολλές.
2: Δύσκολο είναι. Τι? Στην αρχή όμως. Πόσο, ένα χρόνο μας έλεγες ότι θα τη φέρεις τη μηχανή.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή και αυτά τα παιδιά ζορίζονται στο να βγουν το πρώτο ραντεβού.
0: Την είχα τη μηχανή όμως. Εγώ την έπαινα από το σπίτι. Μη στεναχωριέσαι.
2: Και τέλος θα σας πω ότι παρατηρείται έντονα το φαινόμενο να παίρνουν κατοικίδια για συντροφιά και να αντικαθιστούν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για ανθρώπινη συντροφικότητα στο σπίτι.
0: Άλλο είναι το ένα, άλλο πράγμα είναι το ένα. Άλλο είναι το άλλο. Ο άνθρωπος, ο σύντροφος, χρειάζεται για τις στιγμές, τις καλές, τις άσχημες, τις μικρές στιγμούρες που έχουμε κάθε μέρα να τις μοιραζόμαστε, να έχουμε ένα στήριγμα. Εντάξει. Το σκυλάκι είναι άλλο πράγμα.
2: Άλλο, φυσικά, και το γατάκι.
0: Και όσο για το πώς γίνεται, κάντε το όπως τα 80's. Κάντε καμάκι κανονικά. Δηλαδή, αλλάξτε εσείς τον κόσμο και πάλι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις και εσύ τα δικά σου, ρε παιδί. Βαράς τις ζούρλες σου. Βαράς γενικά.
1: Με τυπική.
0: Ναι, ναι, βαράς τις ζούρλες σου. Θα σε είχα ενημερώσει. Έχεις, παθαίνεις κάποια θέματα. Είσαι έξω. Κάνεις το κουτσομπολάκι σου το ωραίο και μπαίνεις μέσα μετά και λες και είσαι άλλη.
1: Λέγαμε σοβαρά.
0: Εδώ
1: σοβαρά
0: είσαι σαν
1: πράγματα.
0: Καθηγήτρια μέσα όταν μπαίνεις, Νάνση μου. Με τις υποδείξεις σου. Με το αυστηρό το ύφο σου. Φοράς και αυτό το μπλε μπλουζάκι, το navy, δεν ξέρω τι είναι. Είναι και κοφτό στου ώμου. Βγάζει και μπράτσα έξω και κάνει συνέχεια ότι πάει τα μαλλιά τη πίσω και να φαίνονται τα μπράτσα τη, ξέρει.
2: Φύγεται.
0: Σαν το Μάσιμο παλιά. Πόσο φτερισόταν ενώ δεν είχε μαλλιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Μα γράφει εδώ.
2: Χτυπάει και πρωτεΐνες.
0: Δεν ξέρω. Και κρεατίνη παίρνει.
2: Κρεατίνη.
0: Στο Θάνο Βροχερή, καλημέρα. Καλημέρα στην Ναταλή μα που είναι δίπλα μα και σήμερα. Τι γελάς, Μαρή. Καλημέρα, Γκέγκμπου, Αλωνανίση και στον Αντωνάρα.
2: Ναι, για πες, φοβάμαι.
0: Εγώ αυτή τη φοβάμαι και με μπράτσα και χωρί.
2: Εγώ μόνο το σοβαρό τη ύφο όταν κάνω χαζομάρα και το κοιτάει τελείω. Δεν μπορώ μετά να μιλήσω.
0: Εμένα με είπε χθε σήμερα. Ότι είμαι ο μη χείρον βέλτιστο.
2: Από του διευθυντέ.
0: Με είπε έτσι. Τι σημαίνει, ξέρει.
2: Όχι.
0: Δεν λέει πάντω για γουρούνια. Έλα, πε.
2: Κόνη μεταξά, ξεσπάβεται για τα σχόλια για τον πατέρα τη, γιατί ανέβασε μία φωτογραφία που διαφημίζει εκεί βέβαια που τραγουδάει.
0: Ναι.
2: Και λέει η Κόνη, όποιο λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρη. Ού στα μπονόλη.
1: Έλα, εντάξει, θα σου πω κάτι. Αφού βγήκε και ο Πανταζή και είπε, παιδιά, έβαλα κατά λάθο ένα φίλτρο. Συγγνώμη, δεν έχω. Εγώ είμαι ο Λευτέρης σας. Έβαλε ένα φίλτρο την ώρα που έκανε το story, live. Το live. Και ήταν άλλος. Και του γράφω από κάτω τι έκανες, πού πήγες, τι.
0: Επειδή προσπαθείς να μου εξηγήσεις, αλλά έχω δει τη φωτογραφία, έπεσε στα χέρια μου. Είναι σαν σκύλος.
2: Είναι άλλη
0: δεν είναι σαν άνθρωπος. Είναι σαν σκύλος από παιδικά. Αλλά παιδικά κακής ποιότητας, τον 80's. Έτσι τον έβγαλε το φίλτρο.
2: Εντάξει, έχει χιούμορο ο άνθρωπος.
0: Εμένα μ' αρέσει ο Λεπά.
1: Η Κόνη όμως τώρα πρέπει να το δει χιουμοριστικά. Αφού ο ίδιος ο μπαμπάς της το είδε χιουμοριστικά.
2: Λέει, ο πατέρας δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Λέει, ποτέ δεν έχει κάνει. Είναι αυθεντικός ίδιος όπως είναι. Γι' αυτό το ζηλεύεται.
0: Είπε για
2: το
0: Πανταζή, έτσι.
2: Ναι, έτσι.
1: Γιατί
2: είπε.
1: Λέει τέτοια πράγματα τώρα.
0: Μήπως τη γέννησε αφού τα είχε κάνει όλα. Έλα, πες παρακάτω.
2: Λοιπόν, πάμε και στο υπέροχο πάρτι της Κλέλιας Ανδρεολάτου. Έγινε 30 χρονών η κοπέλα εχθές. Μπράβο της.
1: Έχετε κοπέλα τώρα, το κορίτσι.
2: Το κορίτσι. Εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλιά της με θέα την Ακρόπολη.
0: Ναι.
2: Γέμισε, λέει, η καρδούλα μου. Τους είδε όλους εδώ. Ήταν όλοι οι συντελευτές του Μαέστρο. Περάσαν πάρα πολύ όμορφα. Έκοψε μια ωραία τουρτάρα και πέρασε όμορφα στα 30 της γενέθλια.
0: Στα 30 της γενέθλια. Πολύ ωραία. Και αυτά.
2: Πόσα, 300, πώς να το
0: πεις. Πώς να το πεις τώρα. Το θέμα είναι ότι έγινε 30 και πάρει και ακόμα τη χάρηκε.
1: Στο λογαριασμό τη στο Instagram, όλες τις φωτογραφίες που ανέβασε από τα γενέθλια, σήκωνε το μπλουζάκι τη.
2: Να το σηκώνει.
1: Σε όλες μας έδειχνε κοιλιά. Κοιλιακούς βασικά.
0: Ό,τι έχει ο καθένας δείχνει. Ό,τι έχει ο καθένας δείχνει. Εσύ μας δείχνεις τα παράτσα
2: σου. Ό,τι μπορούμε
1: βλέπουμε. Σταμάτα ρε. Νιώθω Μάσιμο τώρα ξαφνικά.
0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
14: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
15: Διάβασε.
16: Τώρα να σου πω εγώ, παιδιά, ότι ευτυχώς το Vodafone TV υπάρχει στο σπίτι μου και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε. Night of the Seven Kingdoms, την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Και είναι αυτό πολύ πολύ λογικό να μην ξέρουμε τι να διαλέξουμε, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, αυτό είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
16: Οπότε ένα meeting πριν ξεκινήσεις, δεν μη σφαχτείτε κιόλας. Ο ένας θέλει να δει το ένα, ο άλλος θέλει να δει το άλλο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ μαζί με το Μαράκι. Σας ακούμε, είστε πολύ καλοί παιδιά καθημερινά. Μας κρατάτε συντροφιά. Η Βασίλεια, δεν σε μπορώ άλλο με τη μορταδέλα. Καλημέρα, Βασίλεια μου, αφού αυτό είναι υπέροχο. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική εκπομπή. Με πολύ αγάπη από την Βέρεια τη Συμμαθία. Κάτι άλλο, παιδιά, ή να πάω διαφημισούλες?
15: Πήγαινε, πήγαινε.
16: Γιατί όταν γυρίσουμε, Νάνση, τι θα του φέρουμε?
15: Θα τραγουδήσουμε Χαμπίμπης και Γιάλα για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή για τα TGI Fridays.
16: Και σήμερα έχω ένα από τα πιο ωραία τραγούδια. Θα γίνει

0: σπάστε τα σε λίγο. Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
1: Πουθενά, είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
1: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα.

0: ακούγαμε όταν ήμασταν διακοπές καλοκαιρινές αυτό το τραγούδι, Νάνση. Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Για είπα κι άλλο, θα το αντέξω.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.
2: Τι όμορφες που είναι.
0: Παιδιά, καλημέρα. Έχουμε 50 ευρώ δρομεταγή από τα TGI Fridays. Θέλουμε δύο από εσάς να βγουν και να τα σπάσουν σήμερα στον Χαμπίμπι και στη Γιάλα.

0: να μην μείνει τίποτα σκάτς. Σπάστα την τρέλα μου μέσα. Να μην
1: μείνει τίποτα. Χαμπίμπι, γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα.
0: Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08 και ξεκινάμε σήμερα με το Χαμπίμπι.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, χρεώστε με άλλη πίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κόντεψα να τρελαθώ.
4: Πόσο να πω εγώ.
5: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, χρεώστε με άλλη πίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κοντεύσα να τρελαθώ. Όμως τώρα ελευθερή και πιο καλά περνώ. Σπάστε τα, σπάστε τα, να μην μείνει τίποτα.
0: Κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό, φοβερή περίπτωση, έτσι είναι.
4: Φοβερή περίπτωση.
0: Και οι δύο, ειδικά ο Σκάτς, είναι σαν να διολίστησε Φόρμουλα 1 και να έφυγε από τη στροφή και να μην ξαναγύρισε ποτέ πίσω. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ? Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι εσύ, Ιωάννα είμαι.
0: Πώς, η?
5: Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα.
6: Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα, δεν έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
6: Όχι, παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο.
0: Έγινε κοκλάκι, για πες μου λίγο, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
6: Εγώ έχω αλλάξει, έχω ανιστροφή στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή, αφού έκανα το παιδάκι μου. Γυρνάω στη δουλειά τη Δευτέρα. Ήμουν νοσηλεύτρια και τώρα θα το πω λίγο στο πιο διοικητικό. Και είπα, αν δεν πάρω σήμερα, πριν ξεκινήσει η δουλειά, πότε θα πάρω. Και
0: σου ευχόμαστε.
5: Και πολύ καλά έκανες.
0: Καλή επάνωδο στη δουλειά σου, να καλομεγαλώσει το παιδάκι σου, να είσαι ευτυχισμένη, να περνάς όμορφα. Okay.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα όμως θέλουμε να ξεχάσεις όλα όσα σκέφτηκες. Θέλουμε να νιώσεις ένα κορίτσι της πίστας. Θέλουμε να γίνεις λαϊκιά για μας. Είσαι έτοιμη?
6: Είμαι πανέτοιμη.
0: 2-1, πάμε!
6: Σπάστε τα άλλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, χρέωστε με άλλη πίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κόντεψα να τρελαθώ. Όμως τώρα ελευθερή και πιο καλά
0: να παίρνω. Είναι πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακούγεσαι πάντως πάρα πολύ μικρή, δηλαδή σχεδόν 18-20. Πολύ μικρή μου ακούγεσαι.
6: Είμαι 30.
0: Ναι, δεν ήθελα να μου πεις πόσο είσαι, ότι ακούγεσαι πολύ μικρή.
6: Δεν με πειράζει.
0: Και ούτε εμένα με πειράζει που είσαι 30, μια χαρά είσαι. Κλείνουμε τη γραμμή τώρα, θα μας ακούσει από το ραδιόφωνο. Πάμε στη δεύτερη γραμμή και τελευταία. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου?
7: Όλα καλά. Εγώ ξανά έπαιξα εντωμεταξύ.
0: Δεν έχεις κερδίσει όμως?
7: Όχι, δεν κέρδισα.
0: Ωραία. Οπότε πρέπει να νικήσεις τώρα το κορίτσι το προηγούμενο, το οποίο το είπε πολύ ωραία. Είδες ότι έκανε ωραία γυρίσματα. Σε θέλω λοιπόν να βάλεις τα δυνατά σου. Οκ. Okay? Το όνομά okay. σου. Το όνομά σου.
7: Βάσο.
0: Η Βασούλα. Λοιπόν, 3-2-1, πάμε!
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, χρέωστε με άλλη πίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κοντέψα να τρελαθώ. Τώρα όμως ελευθερή και πιο καλά περνώ.
0: Σπάστε τα, σπάστε τα,
6: να μην μείνει τίποτα. Σπάστε τα.
0: Υπέροχη και η Βασούλα.
5: Πολύ καλή και αυτή.
0: Υπέροχη και η Βασούλα. Σε κλείνουμε. Και τώρα τα κορίτσια και τα δύο ακούνε από το ραδιόφωνο και θέλω να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Φίλε Κατζόχυρο, θα ξεκινήσω από σένα σήμερα.
3: Που είσαι
0: ένας άνθρωπος που έχεις γυρίσει τα μπουζούκια, έχεις φτιάξει πολύ λουλούδι.
3: Εκπληκτικές και οι δύο. Θα πετούσα γαρίφαλα απίστευτα. Όλα τα πανέρια θα φεύγανε πάνω τους.
0: Μπράβο.
3: Αλλά θα πω με την πρώτη, την Ιωάννα.
0: Με την Ιωάννα. Εσύ, αγαπημένη μου.
5: Εμένα ένα τσίκ με κέρδισε η Βάσο.
0: Θα πάω κι εγώ με τη Βάσο, όχι λόγω γυρισμάτων, λόγω φωνής.
5: Λόγω φωνής.
0: Έχασε λίγο η Ιωάννα από την φωνή. Είχε καλύτερα γυρίσματα η Ιωάννα. Αλλά και η Βάσο ήταν φοβερά τα γυρίσματά της. Οπότε, Ιωάννα, κοίταξε να δεις. Ξέρω ότι ξεκινάς από την Δευτέρα δουλειά. Αλλά θα ξανατραγουδήσεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν χωράει συζήτηση, γιατί σήμερα το δώρο το παίρνει η Βάσο. Καλημέρα, Βάσο τηλεφωνεί.
8: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Πολύ καλό New Religion, Bebe Rexha, Faithless, πρωινό της Τετάρτης, και εντάξει, μιλάμε συνεχώς για το Δουλευταρά και μας λέτε, ok, με υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, όλοι κάποιον θα ξέρουμε, αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στον Δουλευταρά βρίσκουμε αξιολογημένους επαγγελματίες για κάθε ειδικότητα, έτσι, από ταπετσέρι και συνεργείο βιολογικού καθαρισμού μέχρι και αλουμινάδες, αλλά και για ολική ανακαίνιση του σπιτιού μας. Όλα αυτά στον Δουλευταρά, ο οποίος είναι από τους χορηγούς της εκπομπής μας και σήμερα και κάθε μέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μας, καλημέρα στον Τζον, ο οποίος έχει σκάσει μύτη στο Γιοργάρα και στην Ευδοξία. Καλημέρα και σε σένα, αγαπημένη μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ με εμάς. Ένα γλυκό, όμορφο, όχι πρωινό, το οποίο είναι λίγο μουντό και μας έχει κάνει κάπως τη διάθεση, αλλά θα το παλέψουμε και αυτό, Νάνση μου.
1: Θα το παλέψουμε σήμερα, γιατί είναι καλύτερα από χθες, μπορώ να πω. Και σας έχω φέρει έτσι ένα νέο, νεάκι μικρό, υποψηφιότητα για τα βραβεία Grammy του 2026. Έχει βάλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μετά λέει από την παγκόσμια
0: δίσκο. Έχει βάλει γκράμι αυτός.
1: Ερωτηματικό.
0: Πώς γίνανε αυτό.
1: Άκουσε να δεις τι γίνεται τώρα. Μετά από την παγκόσμια δισκογραφική του συνεργασία και μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ Καμπάνες, που έχει γίνει παγκόσμια γνωστό αυτό το
0: τραγούδι. Και που μας θα κάνανε καμπάνες το καλοκαίρι, ναι.
1: Άνα, μπράβο. Τώρα ο πετυχημένος αυτός καλλιτέχνης ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό ότι είναι σε αξιολόγηση αν θα πάει για Grammy.
0: Αν θα πάει, γιατί ναι, θες κάτι, ναι, μου λέγατε ότι πήγε για Grammy.
1: Όχι, είναι το Grammy Consideration, που σημαίνει ότι αξιολογούν αν θα είναι υποψήφιος για τα πολύ σημαντικά αυτά βραβεία.
0: Φαντάζεσαι να πάει για Grammy ο Γιώργος για το
1: κεφάλι. Τρελό έτσι.
2: Βραβείο Grammy, πραγματικά απίστευτο θα είναι.
1: Τρελό θα είναι.
0: Γκράμισε.
2: Γκράμισε.
0: Ναι, γκράμισε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα λίγο. Θέλω να σταματήσουμε τα πάντα, γιατί από την φυσιογνωμία που βλέπω, ναι, θυμίζεις σκυλάκι χαρούμενο. Πάει να πει ότι έχεις ωραίο ανέκδοτο.
2: Πήγα σε μια κάβα χθες και πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, το οποίο ήταν 100 κιλά, Βασίλη.
0: Τι λες ρε φιλαράκι.
2: Βέβαια. Οπότε λέω τα παιδιά εκεί να με βοηθήσουν να το πάω μέχρι τα μάξι.
0: Αχα.
2: Αφού δεν το σηκώνεις, τι το πίνεις.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ ρε παιδιά.

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.

0: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, είναι μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ! Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών! Μόνο για τον Οκτώβριο! Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
11: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
12: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modofis.gr.
13: Check, check, one, two, ready?
14: Ready!
13: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
15: 97,8.
6: Στο ίντερνετ
15: metropavlafm.gr.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
16: Μπόμπα.
17: Ή αλλιώς μπόμπ στα αγγλικά, όνομα επίθετο ηλικία και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στην κλήρωση.
16: Βόμβα, έτσι, στα ελληνικά ή μπόμπ στα αγγλικά και ονοματεπώνυμα αλλά και ηλικία οπωσδήποτε για τη διασταύρωση των στοιχείων είναι αυτά. Έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Νάνση μου, τι άλλο έχουμε αυτή την ώρα?
18: Λοιπόν, έχουμε τον Ζορζ Μουνιά από τα τελεία του Σιλάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Ναι. Έχω πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας. Mm-hmm. Αναλυτικά την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το στοίχημα και μία έρευνα για το κρεβάτι που χωρίζει.
16: Το κρεβάτι με ρωτάει πού έχει πάει.
18: Πού έχει πάει το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Πού έχει.
16: Νίκος Καρβέλας, παιδιά, επειδή είναι και της μόδας, να το ξέρετε. Τώρα είναι και της μόδας και ήρθε. Δηλαδή ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και είναι μάλιστα η μεγαλύτερη νύχτα για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη, με τον Ζου 90,8 και τη Zenith να σε προσκαλούν σε όλο αυτό το απόλυτο αθλητικό event.
18: Βέβαια, σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά.
16: Και θα κάνουμε και εκπομπάρα για να σας ετοιμάσουμε έτσι και να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Στην πλατεία Αριστοτέλους στο Zoo Radio θα δώσει το μπαλμό με το απόλυτο live radio show. Επαναλαμβάνω, 4 με 7 το απόγευμα.
18: 4 με 7 το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
16: Και τρέχουμε και χορεύουμε και παίζουμε και ζούμε με τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μουσικάρες τώρα, Hugel Moving to the Sun και the Dead Dance, Lady Gaga.

0: Χιούγκελ και η Άλτρα Νατέι. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στη Λάρισα. Ζάους.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις αγάπη μου?
1: Καλά είμαστε, μορφιές.
0: Αχ, και εμείς εδώ καλά είμαστε, λίγο με καταχνιά. Αλλά εντάξει, την παλεύουμε.
1: Παντού έχει κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Είναι θα περάσει.
0: Τίποτε, τεμπελχανάδες να καθόμαστε στα καφενεία να πίνουμε τσίπουρα είναι αυτό.
1: Με είναι δυνατόν.
0: Είναι τέτοια φάση και να ξεκινάς από τις 11. Ναι, δηλαδή, ξέρεις πόσο μου αρέσουν αυτοί, ρε φίλε. Ξεκινάνε από τις 11 εκεί με το μεζεδάκι του και το τσιμπουράκι του και δε, ο μήνας έχει 9.
2: Δεν
1: του νοιάζει τίποτα.
0: Ναι, ρε φιλαράκι. Λοιπόν, για πες τι έχεις φέρει σήμερα.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες,
2: ναι.
1: Επιστρέφουνε με στυλ, είναι φοβερές, είναι ναι. Pointed γόβες και επιστρέφουν δυναμικά. Τις είδαμε στο show του Οίκου Γκούτσι, δεν ξέρω να το πω.
2: Αν
1: το
2: παρακολουθούσε να είδαμε, ναι.
1: Έχεις κάποια άποψη?
2: Μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, όλα τα μοντέλα φορούσαν φοβερές γοβάρες και φυσικά τις συνόδευσαν με βραδινά φορέματα, το τονίζω. Ναι, μεν θα πούμε είναι στη γόβα, Βασίλη, αλλά θέλω η γυναίκα να τη φορέσει το βράδυ, όχι την ημέρα τη γόβα.
0: Γιατί όχι την ημέρα, για πες μου λίγο.
1: Δεν ταιριάζει με το όλο το στυλ, γιατί θέλουμε να την πάμε βράδυ με βραδινά φορέματα.
0: Το αλλάζετε, γιατί πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να θυμάμαι και λάθος, μου λέγατε ότι μπορείτε να τη φορέσετε και με το τζινάκι στο καθημερινό, μια γοβούλα έτσι μικρή.
1: Τώρα αυτό δεν το θέλουμε τόσο.
0: Δεν το θέλουμε
1: πολύ.
0: Τώρα. Εντάξει, ωραία, okay.
1: Έτσι θα το συνδυάσουμε με γούνες, φοβερές γούνες, και η διαφορά που θα κάνουμε τώρα είναι ότι η λουστρίνη, αυτές είναι λουστρίνη γόβες.
0: Α, ναι, ρε φίλε, εντάξει, ναι, είναι λίγο πιο γελιστερό, πιο επίσημο, πιο βραδινό μάλλον, ναι.
1: Είναι λουστρίνη γόβες. Θα δώσουν μια άλλη αίσθηση και μάλιστα θα τις παίξουμε και με χρώματα, όπως τις είδαμε με ροζ, σατέν, εντυπωσιακές πάρα πολύ γόβες με λεπτό τακουνάκι και μπορείς να βρεις και με χρυσά γραμματάκια.
2: Ωραίο.
0: Σ' άρεσε
2: αυτό. Ακριβό.
0: Ακριβό και ωραίο, ναι.
1: Άκουσε άλλη ακριβό και. Πάνω από το στυλάκι.
0: Μάλιστα. Θυμάσαι και το λουστρίνι. Αξίπη την λέξη λουστρίνι, γιατί μου θύμισε τώρα.
2: Τι σου θύμισε?
0: Μου θύμισε τα παλιά τα χρόνια εκεί, δεν ξέρω και ποια είναι η ηλικία σου, πάνω ή κάτω από το 80. Τα 50. Στι ώρε που είναι.
1: Όχι, εγώ είμαι πάνω του 80.
0: Μπράβο. Λουστρίνι φορούσαν τότε οι άνδρες πολύ.
1: Είχε και για του άνδρες μαύρο λουστρίνι.
0: Ναι, και τέτοια.
1: Το βάζανε σε γάμους, βαφτίσια, σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πηγαίνανε ραντεβού και τέτοια.
0: Ναι, και τις Κυριακές πηγαίνανε στις εκκλησίες.
1: Και
0: με τα
1: το λουστρίνι. Γυαλίζανε.
0: Το γυαλίζανε πολύ το λουστρίνι.
1: Και το γυαλίζανε εκεί το παπούτσι.
0: Θα ξαναβγεί, λες, ποτέ κάτι τέτοιο έτσι για την.
2: Για
0: σχεδόν καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχει έτσι επίσημο ένδυμα, αλλά όχι τόσο καθημερινό.
1: Κοίτα, η μόδα σύνος επιστρέφει, Βασίλη μου. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε και στους άνδρες, αλλά πάλι θα το δούμε με ένα ωραίο σακάκι να το σιδωνεύσουμε κουστούμι.
0: Το είχαμε δει πριν από μερικά χρόνια, μάλλον 10-20 χρόνια σε μποτάκι το λουστρίνι, αλλά δεν ξαναγύρισε.
2: Αντρικό.
0: Ναι, δεν ξαναγύρισε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τόσο.
0: Δεν τράβηξε, οι Ιταλοί το είχαν φέρει και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα, Ζώση Μουνιέ μου, την αγάπη μας. Καλημέρα, είσαι είδωλο.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

Gone, David Guetta. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πόλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo Radio. Λίγο πιο πριν, Bowsa Magnetic. Τώρα ο David Guetta με τον Teddy Swims και την υπέροχη Tone Sendai. Καλημέρα στο Μινά, ο οποίο είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίο προσπαθεί εδώ και τρεις μέρες να στείλει σωστό μήνυμα. Μπόμβα. Αυτό το στείλει εδώ. Και ελπίζω ότι σήμερα τα κατάφερε. Δεν το είδα ακόμη, φιλαράκι. Δεν έχουμε ανοίξει τα μηνύματα για το Beat the Bomb. Πάντως δεν έχει άλλο χρόνο. Είναι και 20, σημαίνει ότι τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Αύριο πάλι οι συμμετοχές σας. Καλημέρα σε Χρυσπόλη. Κάτσε να δω εδώ ποιος είναι. Ο Χριστά.

0: Άρας μας. Ήταν όντως από τα καλύτερα του ανέκδοτα σήμερα. Λέει καλημέρα και Χριστάρας από Πάλιουρα. Γεια σου ρε Χριστάρα μου. Καλημέρα και στη Σοφία, η οποία είναι εδώ και είναι ωραία και περνάει όμορφα. Και τι ωραίο ανέκδοτο ήταν αυτό στο Σκατζόχυρο να πείτε. Εντάξει, καλά πήγαμε και σήμερα.
1: Ωραία, ωραία, χαίρομαι.
0: Ωραία, πολύ όμορφα. Πάμε λίγο σε local news.
2: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα στην πόλη μας έχει έρθει από την Αμοργό η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας.
0: Της
2: Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Χοζοβιώτισσας, η οποία είναι μια υπέροχη εικόνα. Εγώ την είχα δει όταν είχα πάει στην Αμοργό. Έχει πολύ ωραία ιστορία και θα μείνει μέχρι και την γιορτή του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου. Όποιος θέλει από σήμερα το απόγευμα στις 6 μπορεί να πάει να την προσκυνήσει.
1: Οπότε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα είναι.
2: Ακριβώς.
0: Πλάκα τώρα που πες για τις εορταστικές εκδηλώσεις, ήρθε και η φρεγάτα Κίμων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν τα μάθατε.
2: Α, βέβαια, τη φρεγάτα δεν
0: είναι. Και μπορούν να την επισκεφθούν.
1: Α, ωραία, θα είναι κάπου στο λιμάνι μέσα, φαντάζομαι.
0: Τώρα τι να σου πω, πού να την βάλανε, στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω. Άμα την βάλανε στο αεροδρόμιο, πάμε στο αεροδρόμιο να δούμε τη φρεγάτα.
2: Πάμε και για μουσική, λίγο και ρυθμό και στο Μέγαρο Μουσικής. Στις 9 η ώρα έχουμε το Tap Factory. Πρόκειται για ένα διεθνές υπερθέαμα που συνδυάζει κλακέτες, κρουστά, ακροβατικά και πολύ χιούμορ. Ό,τι πρέπει έτσι για να μας φτιάξει τη διάθεση, γιατί είναι λίγο μουντός ο καιρός.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, είναι ο καιρός αυτός ο οποίος σε οδηγεί σε παράξενα πράγματα. Όπως ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Μιχάλης, ο οποίος λέει: Μιλάρα, ενώ δεν τρώω γλυκό, εχθές το βράδυ λέει: τσάκισα 2 σοκολάτες από τα νεύρα μου για τον καιρό. Είδες που λέγαμε για ότι ο καιρός μερικές φορές, ρε παιδί μου, σε βάζει και σε τρυπάκι να φας και κάτι που δεν τρως.
2: Ναι.
0: Γιατί είσαι ξενερωμένος από τον καιρό.
2: Ναι, έτσι, ναι, εσύ, ναι. Εγώ όχι, δεν.
0: Εσύ τίποτα. δεν τρως. Έτσι.
1: Τίποτα. Καρπούζι μόνο αυτή την περιμένει.
2: Χθες εγώ πήγαινα στο γυμναστήριο.
0: Και τι έλεγες δηλαδή όταν πήγαινες.
2: Θα σου πω, όταν έφυγα από το γυμναστήριο, είπα επιτέλους ζεστάθηκα. Είναι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθώ όταν κάνω γυμναστική.
0: Εγώ τα παιδιά έφυγα χθες από το γυμναστήριο, έλεγα: ωρε Παναγία μου, τι ωραία θα φάω σήμερα. Τορτίγες με κιμά και κασέρι.
1: Είσαι φοβερός κι εσύ.
0: Φοβερός.
1: Φοβερός.
0: Και πυρώνει δίπλα.
1: Γευστικές απολαύσεις.
0: Θα μου πεις γιατί πυρώνει. Πυρώνει πήγαινε με αυτό.
2: Εντάξει. Θέλεις μετά τη γυμναστική για να συνέλθεις.
0: Βέβαια, έβαλα και μπόλικο μπούκοβο μέσα στο κιμά. Έγινε χαμός, σου λέω. Σταμάτα. Τώρα, Νέλη και Κέλλη. Διλήμμα. Θα κάνουμε και την κλήρωση για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
5: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Όμως τα σοβαρά προβλήματα είναι μέσα στο κέντρο. Η κίνηση ξεκινάει από Βασιλέως Γεωργίου και τελειώνει Ιώνος Δραγούμη. Τεράστια υπομονή εκεί, φίλοι μας. Καθώς τα ίδια τραβάει και η Εγνατία από τα Πανεπιστήμια μέχρι, μπορώ να πω, Αριστοτέλους. Με Εγνατία, έτσι. Πάμε τώρα. Αγίου Δημητρίου είναι καλύτερα, όπως και η Κασάνδρου. Και η Λαγκαδά έχει τις καθυστερήσεις της στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο από το ύψος της Νεάπολης.
7: Να σας πω εγώ ότι έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο ένας προπονητής από την Τσεχία, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει ανάλυση σε μία δημοσιογράφο τούμπανο, τη Σαμπίνα, τη Γιάσκοβα.
6: Σαμπίναρα.
7: Μιλάμε για φοβερή, έτσι.
6: Εννοείται, τι τώρα.
7: Και είχε φοβερό ντεκολτέ. Δηλαδή ναι, το κοιτάς με τη μία. Δεν μπορείς να πεις τώρα δεν κοιτάω, τι κοιτάξω το μικρόφωνο ή το χορτάρι. Παίξε με στο χορτάρι. Και κοιτούσε αριστερά, κοιτούσε δεξιά, εξηγούσε τον αγώνα κτλ. Και του γράφουν από κάτω respect, λέει, γιατί τα κατάφερες, φίλε. Έχεις απόλυτο αυτοέλεγχο.
8: Μπράβο του.
7: Δες.
8: Μπράβο του.
7: Εγώ θα πω, φίλε.
6: Κακός δεν κοίταξες.
7: Κακός δεν κοίταξες. Το κοίταγμα είναι τζάμπα.
8: Γιατί?
7: Μα το κοίταγμα είναι τζάμπα,
8: δεν
7: φίλε.
8: Είναι ωραίο. Δεν είναι ευγενικό εκεί που μιλάς να κοιτάς στο στήθος και να κάνεις εκεί lock και να μην μπορείς να μιλήσεις.
7: Όχι, θα μιλούσαμε κανονικά.
6: Ναι,
7: απλά θα κοιτούσαμε.
6: Ναι,
7: είπαμε εμείς ότι θα μιλήσουμε.
6: Γιατί παράδειγμα, άμα δεν κοιτάξει, λέει ο άνθρωπος, γιατί δεν κοιτάει, δεν είναι ωραίο αυτό που δεν κοιτάει.
7: Είναι προσβολή.
8: Δεν θα πει.
7: Ναι, είναι προσβολή.
6: Εγώ θα πιστεύω μέσα τη
8: άνθρωπο. Όχι, όχι, όχι.
7: Εγώ θα συμφωνήσω ότι κάτι ωραίο πρέπει να το κοιτάμε.
6: Εγώ αυτό, ναι, γιατί άλλοι. Άρα, όπως
8: δεν έλα, θα προσβληθεί.
7: Έλα σε φιλήσω.
6: Έτσι αυτό είναι.
9: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
13: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιστήμονες. επιθύμητες ενέργειες.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.

0: The Second Voice στο Zoo Radio, 14 του Οκτώβρη. Είμαστε εδώ με εσάς για εσάς και βεβαίως πλησίασε. Ήρθε αυτή η ωραία η ώρα της ημέρας. Αγόρια και κορίτσια, ανοίξτε τώρα την ένταση του ραδιοφώνου.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας, που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, παιδιά, σας ακούω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος σήμερα είχε τον τυχερό αριθμό, το νούμερο 57 από τις 119 συμμετοχές στο Beat the Bomb. Ποια περιοχή μας ακούς, Κωνσταντίνε?
1: Από κέντρο Θεσσαλονίκη.
0: Από το κέντρο της πόλης μας. Δουλεύεις, έχεις ρεπό, είσαι στα άλλα, τι κάνεις?
1: Όχι, έχω ρεπό σήμερα.
0: Έχει ρεπό σήμερα ο Κωνσταντίνος, ευτυχώς, και γι' αυτό και έστειλε το μήνυμά του. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
1: Αρκετές φορές, ναι.
0: Αρκετές φορές. Οπότε σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τους κανόνες μου είπες στο τηλέφωνο ότι τους ξέρεις.
1: Τους ξέρω, ναι.
0: Τώρα λοιπόν, δικό σου είναι το θέμα. Άνοιξε μία βόμβα. Ποια βόμβα θέλεις να ανοίξεις, την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη?
1: Χωρίς να με πείτε γραφικό, θα πω την τρία.
2: Θα σε πούμε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την άρση σήμερα.
2: Κοίταξε, εμένα σήμερα η τρίτη βόμβα δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει, την άζει, τρίτη βόμβα. Αυτό είναι ωραίο. Έλα, πες.
3: Δεν έχω τα κέφια μου για την τρίτη βόμβα.
0: Δεν
3: σήμερα
0: έχει τα κέφια του αυτός, ναι, να συμφωνήσει να πάρει λίγο θάρρος. Ο Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνε, το ένστικτό σου και η Νάνση και ο Σκατζόχυρος με τα κέφια του.
1: Εσύ η άποψή σου?
0: Εγώ δεν θα σου πω προς το παρόν την άποψη, γιατί τα ξέρω όλα. Θα σε αφήσω να μου πεις εάν μένεις στην τρίτη βόμβα που διάλεξες εσύ με την Νάνση μας, ή αν πηγαίνεις στα κέφια του Σκατζόχυρου.
1: Θα μείνω στην τρία.
0: Θα μείνεις στην τρίτη βόμβα ο φίλος Κωνσταντίνος, ο οποίος σήμερα έχει και ρεπουδάρα. Και αυτό το πράγμα εμένα θα μου δώσει την διάθεση να του δώσω κάποια χρήματα για να βγάλει διπλό μισθό, ενώ έχει ρεπό. Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: 40 ευρώ.
1: Καλά είναι, αλλά λέω να παίξω με τη βόμβα αφού κληρώθηκα.
0: Θέλει να παίξει με τη βόμβα αφού κληρώθηκε ο φίλος Κωνσταντίνος. Αν επιτρέπετε, τι δουλειά κάνεις στη ζωή σου?
1: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία καθαρισμού.
0: Άρα όταν έχουμε ρεπό πληρωνόμαστε, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
1: Σταματάω.
4: 80 ευρώ.
0: Πρέπει να πεις stop.
1: Stop.
4: 90 ευρώ. 100 ευρώ.
0: Είπες στο 80, το κατάλαβα.
1: Α, ωραία.
4: 110 ευρώ.
0: Το σταματάω δεν πηγαίνεται, να ξέρεις.
1: Α, οκ. Το είπα το stop,
0: Στο 80.
1: Ναι.
4: 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ. 160 ευρώ.
0: Είχε πάρα πολλά χρήματα σήμερα μέσα.
1: Ήταν και αυτό της Νάντσης, το ότι δεν τη χαλάει. Αν έλεγε κάτι λίγο καλύτερο θα συνέχιζα
0: παραπάνω. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, αγάπη μου, γλυκιά. Εδώ πέρα δεν λες που σου το είπε κιόλας. Και με βοήθησε να μην έλεγα η Νάνση μας.
2: Ναι,
0: η Νάνση μας. Και ο Σκατζόχυρος με. Τι έλεγα?
1: Σκατζόχυρος με φάει λάχανο, αλλά
3: δεν είχα τα κέφια
0: του. Που δεν έχει τα κέφια του. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. 80 ευρώ μετρητά δεν είναι άσχημα. Μάλιστα είσαι και λίγο έτσι τυχερούλης, γιατί είπες σταματάω και πρέπει να σου πω ότι πρέπει να πεις stop και σταμάτησες στα 80. Βέβαια υπήρχε και κίνδυνος να χάσεις με αυτό το πράγμα που έκανες. Ευτυχώς κέρδισες 80 ευρώ μετρητά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους δώσαμε μετρητά.
1: Πολύ,
0: γιατί νομίζω είχαμε 2 στα 2.
2: 2 μέρες είχαμε σκάσει.
0: Που δεν δώσαμε τίποτα και μας έσκασε η φάση. Καλημέρα, μέσα στην ημέρα σου τηλεφωνεί η γραμματεία του Ζουρέντι για να σου δώσει τα χρήματα, οκ? Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είναι καλοφάγωτα, καλημέρα. Καλημέρα, Σκατζόχυρε, τι μας έχεις φέρει εδώ?
3: Λοιπόν, πάμε 2014, φοβερή συνεργασία David Guetta με Sam Martin, Dangerous.
0: Πού το ξέθαψες?
3: Έλα, αρέσει.
0: Πού το ξέθαψες?
3: Άκουγα λίγο David χθες, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό. You take

0: ότι το ντεκολτέ επιτρέπεται να
1: το κοιτάμε.
0: Το κοιτάμε.
1: Μπράβο,
0: ξεκάθαρα.
1: Μπράβο,
0: γιατί λέει, Νάνση μου, το μάτι δεν κάνει τρύπα. Να το ξέρεις αυτό. Άσε, λέει, να χαίρονται τα αγόρια. Είναι καλό να χαίρονται τα αγόρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Φρόσο. Τι καλό κορίτσι.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, καλημέρα, παιδιά. Την καλημέρα μου στον Νίκο, τον Μάγειρα, που σας ακούει από τη Φλόρινα. Χριστινάκι μου, με Μάγειρα τα έχουμε. Ωραία! Θα περάσεις καλά, θα σου κάνει κάτι μαγειρέματα.
2: Θα φας καλά.
0: Αχ, τι έχεις να φας. Λουκουμάκια, σουζουκάκια, τα πάντα όλα.
2: Που βέβαια λένε ότι οι μάγειρες δεν μαγειρεύουν στο σπίτι τους, γιατί είναι κουρασμένες. Σε πάση στο σπίτι και κάνεις εκπομπή.
0: Ας πάει στο εστιατόριο να τρώει. Δεν θα πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, Χριστινάκη μου. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αντζελίνα, η οποία λέει, ρε εσύ Σκάτς, τι κομματάρα έβαλες πάλι σήμερα. Ναι, παιδιά, ήταν φοβερό τραγούδι που διάλεξε ο Σκάτς ο Χειρός και σήμερα. Στην Ελένη μας ένα φυλάκι. Σας ακούμε κάθε πρωί στο κομμωτήριο που δουλεύω στα Γιάννητσά, φυλάκια πολλά. Καλημέρα, γλυκό μου Ελενάκη, την αγάπη μας και σε εσένα. Καλημέρα στο Γιώργο, στο αυτοκίνητο καθημερινά με Zoo Radio και το πρωινό σας είναι καταπληκτικό και τα σπάει. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Νανσούλα, τι
2: φανταστείτε τώρα ένα έξυπνο κρεβάτι που δίνει οριστική λύση στο ροχαλιτό των ζευγαριών. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, που εγώ θα τη χαρακτηρίσω χιουμοριστική, δεν μπορώ κάπως αλλιώς.
0: Γιατί
2: υπάρχουν ειδικοί αισθητήρες που αναγνωρίζουν πότε κάποιος αρχίζει να ροχαλίζει,
0: ναι,
2: και το στρώμα χωρίζεται αυτόματα στα δύο, απομακρύνοντας τον ένοχο από τον άλλον, χωρίς να ξυπνήσει κανένας.
0: Πώς τον απομακρύνει?
2: Τσακ, απομακρύνονται. Ανοίγει το κρεβάτι.
0: Ανοίγει το κρεβάτι. Πρέπει να έχεις μεγάλο χώρο όμως, ρε εσύ, τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Έτσι. Πρέπει να έχεις μεγάλο
0: χώρο. Εγώ νομίζω το σηκώνει και τον παίρνει και τον πηγαίνει αλλού στο καναπέ. Σήκω, μωρέ, φύγε τώρα, την ενοχλείς τη γυναίκα.
2: Όχι, το καλύτερο βέβαια είναι ότι το πρωί, ναι, το κρεβάτι ενώνεται ξανά όσο το ζευγάρι να ξυπνήσει σαν να πέρασε ολόκληρη τη νύχτα μαζί.
0: Και να σου πω κάτι. Εδώ ο άλλος κοιμάται σε άλλο χώρο. Σε άλλο χώρο.
2: Και ακούγεται
0: το ροχαλιτό, λες και είναι δίπλα σου. Και αυτός παιδί τους κούνησε 15-20 πόντους. Με δουλεύεις τώρα.
2: Τώρα μιλάμε για ένα ελαφρύ ροχαλιτούλι, έτσι.
0: Εγώ θα πω, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το κρεβάτι, γιατί εγώ θα γυρίσω για να κουρνιάσω πάνω σου και θα πέσεις στην τρύπα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Γι' αυτό το είπα χιουμοριστικό, αλλά σαν ιδέα είναι ωραία.
0: Καλημέρα στην φίλη μας την Νίκη. Στον Ήτο, Νάνση μας έχει τρελάνει, λέει, με τους αισθητήρες γενικά. Καλημέρα και στον Νικόλα που ακούει Zoo Radio. Και βεβαίως για όλους εσάς εκεί έξω που ξεκινάτε μια καινούργια, ολοκένουργια σχολή, ξεκινάτε μια καινούργια ζωή, φοιτητές μου. Και στα Mosaic Store θα βρείτε όσα χρειάζεστε. Στα Mosaic Store τα έχουν όλα, έτσι, κλασέρ, ντοσιέ, στυλό, μολύβια, τετράδια και όλα τα είδη γραφείου.
2: Και φυσικά όλα όσα θα χρειαστείς για το νέο σου σπίτι, από διακοσμητικά και φωτιστικά μέχρι κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ.
0: Και έχει και 5 ευρώ δωροκάρτα, με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω για την επόμενη σας αγορά. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία είναι το ένα από τα δύο Mosaic Stores. Και το άλλο το βρίσκεις στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Εχθές χάσαμε, μου είπες.
1: Ναι, λογικό ήταν.
0: Λογικό δεν είναι. Έτσι. Είναι απλά αυτό το οποίο μας κάνεις εσύ. Λογικό είναι ο Γρηγόρης, ο οποίος κερδίζει έξω μία στις τρεις φορές.
1: Κερδίζει, τι να κάνει.
0: Αυτό το λογικό.
1: Του πάει.
0: Τι του πάει.
1: Εμένα δεν με πάει, μάλλον.
0: Πού να σε πάει, μας έχει φάει τα λεφτά, έλα.
1: Μπέτις Πόρτο, συνεχίζονται οι αγώνες για το Champions League, το σημείο 1. Ρώμα Ρεάλ το σημείο 2. Λίντσερ Λίβερπουλ το σημείο 2. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα που αγωνίζεται.
2: Πάει και η ΑΕΚ.
1: Δεν την ποντάρω.
0: Δεν την ποντάρεις, μην το λες.
2: Να μην εύχεσαι,
0: μην ασχολείσαι.
2: Μην μιλάς.
0: Άσε, μωρέ.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
11: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
12: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
13: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.
3: η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Check, check, one, two.
22: Ready?
23: Ready!
24: Okay.
25: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
26: 97.8
25: στο ίντερνετ
26: metropavlafm.gr.
25: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
26: Μέτρο 97.8 Αλεξανδρούπολη.
1: Ελληνική 69-31-908-908. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και στη Ματούλα που διορίστηκε και φέτος αναπληρώτρια σε ΕΠΑΛ και της ευχόμαστε καλή σχολική
2: ωραία,
1: χρονιά.
2: Ωραία Ματούλα, μπράβο.
1: Εσύ, με την τρίτη, τέταρτη φάση, δεν ξέρω, ναι. Έχω μπερδέψει και τις φάσεις που διαβάζω και μου στέλνετε. Τώρα, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, 14 το Οκτώβριο.
3: Έχετε έντονο ενδιαφέρον για τη δομή, την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή. Είστε ιδιαίτερα έξυπνοι και διαθέτετε πολλές ικανότητες, ενώ μέσα σας υπάρχει μια παιδική πλευρά που ναι. κρατά ζωντανή την περιέργεια και τη φαντασία σας. Στον έρωτα είστε δημιουργικοί και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν.
1: Πολύ όμορφα. Να σας πω εγώ για εσάς που έχετε μια σπαρίλα, μια τρέλα ότι είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορώ να ξυπνήσω κτλ. Υπάρχει κάτι χορταστικό. Είναι μια ένεση ενέργειας για να βγει η μέρα μας. Και σήμερα είναι το σοκολατούχο Coco Milk της Αγνώ, το οποίο τώρα σήμερα συνδυάζεται με ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης και όλα θα πάνε πένα. Σας το λέμε έτσι, είτε είστε στο γραφείο, είτε είστε στο κηλικείο, είτε είστε στην δουλειά σας, όπου και αν είστε, ακόμη και αν βολτάρετε με αυτόν τον παράξενο κενό ή αν έχετε κολλήσει στην κίνηση, το Coco Milk από την Αγνώ είναι εδώ για να μας δώσει ενέργεια στην ημέρα μας. Άλλωστε, Coco Milk και Αγνώ σημαίνει Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Δήμητρα που επίσης είναι μαζί μας, αλλά και στο μαράκι μας, το οποίο μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Κάτι άλλο ή να βάλω μουσική?
3: Βάλε.
1: Έλα λίγο.
27: This is a new life.
1: Upside down you turn me.
27: A new possibility.
1: Σε αυτή την ώρα έχουμε και birthday surprise, ε?
3: Βέβαια.
1: Το είπαμε.
3: Βέβαια.

0: Θαυμάσιο τραγούδι, έτσι. Είχαμε καιρό να το θυμηθούμε έναν Σούλα. Cold Cold Heart. Elton John και Dua Lipa. Στο δικό σας ραδιόφωνο. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Σωτηρία που είναι εδώ και αυτό το πρωινό, στον Τζόρτζ αλλά και στον Νικόλα. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον φίλο μου τον Σκάτζ. Τον Σκάτζ, τον νοικοκύρη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας βάλει γυαλιά πάλι.
1: Πονάνε που τα ποδαράκια σας όταν φοράτε ένα συγκεκριμένο παπούτσι.
0: Πονάνε, φίλε, πονάνε. Λοιπόν, είναι τώρα κάποια που είναι βαριά.
1: Αυτό ακριβώς. Θα κάνουμε τα παπούτσια σας τώρα πιο άνετα να μην σας πονάνε τα ποδαράκια σας.
0: Για πες.
1: Τι θα κάνουμε, θα φορέσουμε ένα παχύ ζευγάρι έτσι χοντρές κάλτσες.
0: Παχιό.
1: Παχιό, έτσι χοντρό.
0: Χοντρό.
1: Έτσι να ζοριστείτε να φοράτε.
0: Φοράνε οι τσέλικες, οι βοσκοί πάνω, τα χοντρά.
1: Έτσι να ζοριστείτε να το βάλετε με στο παπούτσι το συγκεκριμένο ζευγάρι κάλτσες.
2: Και θα πονάνε πιο πολύ τα πόδια μας μετά.
0: Κάτσε καλέ, θα πονέσουν εκείνη τη στιγμή.
1: Θα πονέσουν
0: εντάξει.
1: Και μετά τι θα κάνεις εσύ, σαν έξυπνη νοικοκυρά, θα πάρεις το πιστολάκι για τα μαλλιά και στη χαμηλή θερμοκρασία που βγάζει ζέστη θα το έχεις πάνω στα παπούτσια για κανένα 20 λεπτό. Θα μαλακώνει σιγά σιγά το παπουτσάκι και έτσι μετά το ποδαράκι θα μπαίνει άνετα μέσα, θα είναι μαλακό το δέρμα και δεν θα σας ενοχλεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέλης Κατσόκυρε. Κάνε λίγο υπομονή, μην τα περιμένεις όλα έτοιμα.
2: Ναι,
0: κατευθείαν
2: συγγνώμη.
0: Να του την πεις.
2: Όχι, δεν του τη λέω, οπότε έχει γίνει τόσο νοικοκύρης που έχω εκπλαγεί φέτος. Εγώ όμως έχω εκπλαγεί γιατί σας έφερα τον Θάνο Ρόκα, ναι, ο οποίος είναι 22 χρονών και έφτιαξε μια ελληνική εφαρμογή, το Underneath, στο οποίο αυτό τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να σκανάρουμε barcode ενός συσκευασμένου τρόφιμου και να πάρουμε βαθμολογία σύμφωνα με την ανάλυση των συστατικών του, των πρόσθετων που έχει πρόσθετων, της διατροφικής αξίας, τα εξεργασμένα που έχει.
0: Κάπου το έχω δει αυτό πλάκα-πλάκα.
2: Έχουν βγει πολλά στο εξωτερικό. Okay. Τώρα ο Θάνος ο Ρόκας μας έκανε ένα ελληνικό και συγχαρητήρια και μπράβο του και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα εργαλεία.
0: Αυτό είναι δωρεάν ή πληρώνεις με τη συνδρομή, τι είναι?
2: Κοίταξε, όπως όλες οι εφαρμογές, μέχρι ένα σημείο πάει δωρεάν και μετά άμα θες κάτι πιο...
0: Τώρα δηλαδή να το κατεβάσω είναι δωρεάν, αυτό ρωτάω.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή μπορείς να κάνεις δωρεάν, αλλά για λίγο. Και για
0: πόσο,
2: λίγα προϊόντα.
0: Για πόσο, 2 λεπτά.
2: Και τώρα δεν ξέρω για πόσα προϊόντα.
0: Το έχεις δοκιμάσει, αγάπη μου, αυτό?
2: Έχω δοκιμάσει, ναι.
0: Ωραία, αυτό ρωτάω τόση ώρα.
2: Αλλά για λίγο, μετά πρέπει να δώσεις.
0: Αλλιώς
2: ο Θάνος τι θα γίνει, κλέφτης θα γίνει ο άνθρωπος. Έκανε ολόκληρη εφαρμογή.
1: Όλη μια εβδομάδα να
0: σε ακούει τόσο. Έχει γίνει τίποτα με το Θάνο και μας φωνάζει εδώ πέρα να μας πει και την εφαρμογή.
2: 22 χρονών είναι ρε το παιδί, τι να γίνει με το Θάνο.
0: Καταλαβαίνεις εσύ από ηλικίες.
2: Δεν τράφηκε.
0: Πάρε τηλέφωνο που μου
1: χρειάζεται. Πρέπει να δει τα πράτα σου.
0: Σταμάτα. Πάρε τηλέφωνο που μου χρειάζεται πολλά. 22 χρονών το λέει, λες κι εμείς. Οι 22 δεν έχουν ικανότητες.
2: Έχουν, αλλά δεν είναι επιλογή μου.
0: Ας τα χαζά σε μένα. Ο Θάνος και ο Θάνος και αυτός ο Θάνος. Ο Θάνος. Έλα. Ο Θάνος και να πάρει το Θάνο και φέρει το Θάνο.
2: Μην είναι και κανένα συγγενής της Ρόκα.
0: Και αυτοί πόσα να βγάλουν πια. Κατά βλέπω, Μαρή. Για να μην το παίρνω. Μαρία, δεν βλέπω να το σηκώνει ο Ραφαήλ. Θα ρίχνει κάτι ξάπλες. Δεν μας θέλει, Μαξί. Τρεις μέρες
3: πέρα. Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
0: Δεν είναι διαθέσιμος γιατί θα ρίχνει τις ξάπλες ανάποδα. Και να κεμπρούμε τα κενά και τα ανάσκελα. 26 χρονών είναι. Τι να ξυπνήσει τέτοια ώρα. Μπράβο, αγόρι μου. Χρόνια πολλά από εμένα και από την παρέα μας.

0: Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Γεωργία. Από την κρύα πόλη μας σήμερα λέει καλημέρα και από τους συναδέλφους μου Μαρία και τους δύο Βασίλιδες. Γεια σας κοκλάκια μου, πού μας ακούτε, δεν μας είπατε. Εδώ Σαλόνικα, μέσα, κέντρο, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, πού είστε. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος ακούει δυνατά και αυτό το πρωινό από την Καλαμαριά. Σας ακούμε, λέει, από ένα ωραίο γραφιάκι. Γιατί γελάς εσύ καλέ?
1: Τι γελάς?
2: Γιατί.
1: Πες το.
2: Όχι, δεν είναι για τον αέρα. Αφήστε με μόνη μου.
0: Τι τρελή γυναίκα, δεν μπορώ σήμερα. Έλα, σκάζ, άστην. Άστην εκεί που είναι, πάμε για καρκουτσομπολιό.
1: Έλα, κόρη. Για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο οποίος εμφανίστηκε σε παραλία της Χαβάης, όπου εκεί να είναι πάντοτε καλοκαίρι, να ξέρεις.
2: Αχ, να, για εκεί είμαι. Για θα σας παρατήσω είσαι... και θα πάω στη Χαβάη.
0: Να πας καλέ, μα δεν μας θες, να πας.
1: Χρειάζεται λίγες ώρες ξεκούρασης, λέει, να ηρεμήσει και αυτός ο 51 χρονών πλέον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Όμως οι φωτογραφίες που ανέβηκαν συζητήθηκαν πάρα
0: γιατί,
1: πολύ.
0: Γιατί, φίλε, πες το τώρα.
1: Και τράβηξαν την προσοχή, διότι ο Λεωνάρντο έχει κάνει μια μπυροκυλιά.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή αυτός δεν είναι άνθρωπος, ρε αδερφέ. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα αντέχω. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πιει μπύρες, θέλω να πιει κοκτέιλ. Μα ρωτήσει κιόλα.
2: Ναι, ρε παιδιά, πήγε στη Χαβάη τώρα, δεν
0: ξέρω. Ναι, αγόρι μου. Χαβάη,
1: μπύρες, χάπου και όλη μέρα και μια χαρά περνάει. Αυτό απλά θα το στρώσει, μωρέ.
0: Θα το στρώσει, μετά το στρώσει. Πω Παναγία μου, κατευθείαν την πυροκυλιά. Κατευθείαν την πυροκυλιά, όλοι λένε. Έλα.
2: Λοιπόν, εγώ σας έχω τα τρία ζώδια που το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη θα έχουν γκαντεμιές και ατυχίες στη ζωή τους. Είναι ο Κριός, ο οποίος θα καθυστερούν τα σχέδιά του.
0: Ναι.
2: Είναι ο Δίδυμος, στις σχέσεις μια κουβέντα που θα υποθεί πάνω σε εκνευρισμό, έτσι θα δημιουργήσει ένταση και απόσταση. Και τέλος, Βασίλη, είναι και ο Ζυγός, που το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα.
0: Τι θα κάνει πάλι αυτή?
2: Με αφορμή κάποια πράγματα, λέει, θα θέλει να βάλει τα όρια τη, θα την ενοχλούν όλα.
0: Εντάξει, αυτά φυσιολογικά είναι, κάθε μέρα τα έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ δίπλα μας. Και σήμερα στείλτε κανένα μηνυματάκι. Εσύ, με αυτό το σκατόκαιρο θα το πω εγώ, όχι με την καλή έννοια, έτσι, δηλαδή ότι είναι μοντός. Τι πρόταση θα κάνατε σε κάποιον για να βγει, ας πούμε, σήμερα το βράδυ? Να βγει, να μείνει μέσα, άντε χθες μείναμε, άντε προχθές μείναμε. Να μείνουμε και σήμερα.
2: Όχι, σήμερα θα βγούμε.
0: Πείτε μας μια ωραία ιδέα για τη βραδιά της Τετάρτης, που είναι μια παράξενη ημέρα.
2: Πού να πάμε?
0: Πού να πάμε, εντάξει,
2: οκ. Okay.
0: Ξέρω, εγώ τώρα που τα πάω, ξέρω. Αλλά, κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Κάτι ωραίο, κάτι άλλο. Κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει. Σε λίγο Eyes Closed. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το μεταδώσουμε από τον Ed Sheeran. Τώρα.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
5: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
14: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
13: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
14: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μια μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
13: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
14: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
15: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
18: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
19: Βρες από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Καλώς την.
22: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
21: Πού το κατάλαβες?
22: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
21: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
23: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
24: Μέλι Κυψέλη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Daddy, take me there. Είναι η ώρα να σας πάμε σε ένα διαγωνισμό πολύ όμορφο και σήμερα, γιατί σας έχουμε υπέροχη δωρεπιταγή 40 ευρώ από το Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο το βρίσκουμε στην πλατεία Αριστοτέλους, στην οδό Αριστοτέλους συγκεκριμένα. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες. Αλλά υπάρχει και το New Trending Town, τρίγωνο πανοράματος με παγωτό. Τι άλλο θέλετε, βρε, κοκλάκια? Και το ξέρετε, το παγωτό είναι ένα γλυκό που το τρώμε όλες τις εποχές του χρόνου. Το έχουμε συνδυάσει με το καλοκαίρι, αλλά μετά από ένα ωραίο φαγητό, ένα τέλειο παγωτό κουμπώνει απίστευτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τι πρέπει να κάνουμε, σκατζόχυρε?
1: Λοιπόν, θα σας δώσουμε δύο λέξεις, θα φτιάξετε μια ωραία ιστορία και θα κερδίσετε τα 40 ευρώ δώρο επιταγή από τα Μπούφαλα Τζελάτο.
0: Και σήμερα θα παίξει η Νάνση με τις δύο λέξεις που
2: ωραία
0: θα δώσουμε. Έτσι, η πρώτη λέξη είναι το μαχαίρι.
2: Μαχαίρι.
0: Έτσι, η πρώτη λέξη. Τι χαχαχα, Μαρή, Παναγιά μου, τρομάζω. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι το μαχαίρι για την Άνση. Τηλεφωνήστε και εσείς στο 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε τη δώρο επιταγή. Και η δεύτερη λέξη για την Ανσούλα τη γλυκιά είναι ο μπιντές.
2: Λοιπόν, πήγα να κάτσω στο μπιντέ και είχε ένα εξόγκωμα. Δεν ήξερα τι ήταν. Φωνάζει το Κώστα. Φέρε ένα μαχαίρι εδώ να το βγάλω αυτό. Και το έβγαλε.
0: Είναι πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Ω, καταπληκτικά. Και τη το έκανα ξαφνικά. Δεν την είχα προειδοποιήσει. Να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, όλα καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, έχουμε παίξει ξανά.
3: Μια φορά πολύ παλιά, πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, σου έχουμε την δώρο επιταγή των 40 ευρώ για υπέροχο βουβαλίσιο παγωτό. Και θέλω να μου πεις την ιστορία σου με την πρώτη λέξη που είναι το μαχαίρι, έτσι. Και η δεύτερη λέξη που είναι, πρόσεξε, το νοσοκομιακό. Πάμε!
3: Εγώ κρατούσα το μαχαίρι και περπατούσα μέσα στο διάδρομο του νοσοκομείου.
0: Παναγία μου.
3: Καπνικά και ένα νοσοκομιακό μαχαίρι και το πήρα και αυτό και το έβαλα στην τσέπη μου γρήγορα γρήγορα για να μην το χάσω.
0: Ποιος πήρε ο μαχαιροβγάτης, πήρε τηλέφωνο,
2: τέλος πάντων.
0: Και τι, δεν ξέρω τι είναι το νοσοκομιακό μαχαίρι.
3: Είναι αυτό η λεπίδα που ανοίγουν αυτούς όταν κάνουν χειρουργείο.
0: Α, τον Ιστέρι λες.
3: Ιστέρι.
0: Α, τον Ιστέρι, Ιστέρι. Ωραία, λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη, είσαι ωραίος, είσαι μαχαιροβγάτης.
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος, κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Γιατί δεν σου άρεσε εσένα το νοσοκομιακό?
2: Δεν μου άρεσε. Ο άλλος κυκλοφορούσε με το μαχαίρι στους διαδρόμους του νοσοκομείου και
0: τι σε κόφτει εσένα, μέσα είσαι. Λοιπόν. Μπράβο. Θα μιλήσει με την Ανσούλα τώρα, να τη τα πει αλλιώ και να σου δώσει και το δώρο. Και ευχαριστούμε που έπαιξε, αγόρι. Καλημέρα.
3: Σας, καλημέρα, καλά να περνάτε.
0: Και εσύ, αγόρι μου, και εσύ, να περνάς τέλεια.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Τους ξεκύλιασα.

0: Παιδιά, λέει, κρύψε τα μαχαίρια. Ο ακροατής είναι επικίνδυνος. Αγχωθήκαμε όλοι. Κρύβουμε και τους χαρτοκόπτες στο γραφείο. Καλημέρα, καλημέρα στην Χριστίνα που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και αν κάτι σας έχει χαλάσει στο σπιτάκι σας, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Γιατί πριν αρχίσετε να ψάχνετε τους τεχνίτες, θα σας προτείνουμε να πάτε μία βόλτα από τον Δουλευταρά για να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, όλες τις δουλειές μπροστά σας και να διαλέξετε αυτόν που σας κάνει κλικ. Ο Δουλευταράς ήταν μαζί μας και σήμερα στο πρωινό σόου της πόλης, που σιγά σιγά και με τρόπο τα μαζεύει όλα και φεύγεις, Κάτς.
1: Παιδί και πραγματικός φίλος, οι μοναχικοί άνθρωποι, το κρεβάτι που σε χωρίζει, η μορταδέλα του Βασίλη.
0: Η μορταδέλα, η του,
1: μορταδέλα του Βασίλη. 80 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας.
0: Ναι.
1: Και όσο αφορά το Πολ, τι χορεύει ο Μπιλ και ο Σκάτς, ο Μπρούνο Μάρς απάντησαν οι περισσότεροι.
0: Το Μπρούνο Μάρς απάντησαν περισσότεροι. Πόσο τη εκατό πήρε, ξέρεις καθόλου?
1: 43%.
0: Μάλιστα. Ποιοι είπαν ότι χορεύουμε το Τσιγκολελέτα?
1: Χάλι Γκάλι.
0: Ναι.
1: 41 και Τσάρλεστον 16.
0: Α, Τσάρλεστον, όχι, Τσιγκολελέτα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
2: Αχ, ωραία, περάσαμε.
0: Ωραία,
2: και
0: ήταν
2: σήμερα. Εντάξει, με αυτό τον κακό καιρό, αλλά
0: ήταν
2: με το κέφι να είναι στο Θεό, αύριο θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7, γιατί είμαστε το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
1: Ακολουθεί τώρα η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Στις 2 έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα μας. Στις 7 είναι ο Πέτρος. Στο ραδιόφωνο σας και στις 8 έχει και το hit list και τα δημοφιλέστερα της ημέρας στο Zoo. Και στις 9 το Ελενάκι μας, η Έλληνα Ρόκα και τα Zoo Nights. Πολύ ωραία ήταν όντως, Νανσούλα μου, να φύγω να σας ξεφορτωθώ. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Άχω και δεν

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Ευρέκο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8. Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
3: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
5: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
5: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Πω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
8: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
9: Stores. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
13: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
14: Η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
15: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
16: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
17: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
18: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
19: Zoo News. Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού λόγω εργασιών από τις 8 έως τη 1. επιβληθεί σε αεροσκάφους από την Κέρκυρα προς τη Γερμανία, προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Νιρεμβέργη την Τρίτη, έπειτα από ειδοποίηση για αεροπειρατεία που εκδόθηκε από το πιλωτήριο. Ένας 44χρονος καθηγητής δολοφονήθηκε από ενόπλους μέσα σε σχολείο στο Νότιο Μεξικό, προκαλώντας πανικό. Και το Baywatch επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά από το Fox, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που έκαναν την αρχική παραγωγή μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στον κόσμο.
1: Καιρός.
19: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
7: Εδώ είμαι, καλώς τους, καλώς τους. Είναι το πρωινό της Δετάρτης, 14 του Οκτώβρη, συννεφιασμένο και χρειαστήκαμε και ένα μπουφανάκι σήμερα. Να τα πούμε όλα, παιδιά, είχε αρκετό κρύο. Καλή σας ημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, συντονιστείτε να πιούμε καφεδάκι και να περάσουμε τέλεια μέχρι τις 2-3 ολόκληρες ώρες. Να πούμε τα σουσού μας, να κάνουμε μάλλον σουσού, να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας και φυσικά να απολαύσουμε επιτυχίες μόνο. 10 στη σειρά φέρνω αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με Σακίρα και Μπέρνα Μπόι. Είναι το Die Die. Καλημέρα σε όλους.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
21: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
22: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
23: Τι ψάχνεις?
24: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
23: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
24: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
23: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
25: Check, check, one, two. Ready? Ready!
26: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
26: 97,8.
1: Στο ίντερνετ.
26: metropavlafm.gr.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: Όλες οι επιτυχίες όλη μέρα.
1: Right here. Oh,
0: yeah. Now. Μέτρο 97,8. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: συνηθίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Check. 1, 2. Ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
11: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
3: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modofis.gr.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε, αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check. One, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Check, check, one, two.
4: Ready?
5: Ready!
6: Okay.
7: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
8: 97.8.
7: Στο ίντερνετ
8: metropavlafm.gr.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97.8. Αλεξανδρούπολη.

97,8. I've seen the devil down sunset in every place.

0: vibes.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
2: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
0: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
2: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
0: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
0: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
12: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
11: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
12: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
12: Σίγουρα! Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
13: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
14: Και δεν σταματάει ποτέ.
1: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two. Ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
9: Παιδιά, έρχεται εδώ στο Ζου 90,8 και παίζει δυνατά.

0: Θέλω λίγο να σας πω ότι ο Ζου 90,8 και η Zenith σας προσκαλούν να ζήσετε το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Και μιλάω για το 14ο νυχτερινό η Μαραθώνη Θεσσαλονίκης, που έρχεται το Σάββατο 17, τώρα, του Οκτώβρη, και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά ο Ζου 90,8 δίνει παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 μέχρι τις 7. Απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Σάββατο 17 του Οκτώβρη λοιπόν ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
1: Λοιπόν, κίνηση έχουμε στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία, όχι κάτι τρελό, αλλά γνωστές καθυστερήσεις. Η Μίκη Θεοδωράκη βγάζει μερικά προβληματάκια. Η Μοναστηρίου έχει μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Η Λεωφόρος Νίκης, η Καρατάσου, 26 Οκτωβρίου. Και η Δεδροποτά μου φτάνοντας προς τη Μοναστηρίου.
2: Πάμε να δούμε τώρα παράξενα σημάδια ότι είσαι πιο υγιής από όσο νομίζεις. Για να δούμε όταν έχουμε. Η ανατριχύλα. Ανατριχιάζεται. Κι εγώ ανατριχιάζω. Πάει να πει ότι έχουμε ενεργό νευρικό σύστημα.
0: Χάλια το
2: δικό
0: μου σύστημα.
2: Έχει καταρρεύσει το δικό σου.
0: Και το νευρικό.
2: Διαυγή ούρα. Έχετε διαυγή.
0: Τι είναι τα διαυγή?
2: Πολύ ρε παιδί μου λευκά. Όχι λευκά. Δεν είναι κίτρινα.
1: Βλέπεις από μέσα.
2: Αραιωμένα. Ναι, αυτό.
1: Οκ, ναι, νομίζω.
0: Τελευταία και εγώ, γιατί πήρα πολύ νερό όμως.
2: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καλή ενυδάτωση, Μαργαρίτη.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
2: Πιάσιμο μετά την άσκηση.
0: Ποια άσκηση? Για να πιαστείς πρέπει να κάνεις άσκηση.
2: Α, δεν κάνεις άσκηση.
0: Όχι.
2: Οκ, παρακάτω. Ρέψιμο μετά το φαγητό. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε.
1: Αυτό, Μαργαρίτη, το έχει παιδιά στο τσεπάκι.
0: Και χωρίς φαγητό αυτό.
2: Και στον αέρα καμιά φορά σου ξεβεύουν, αλλά και στον
1: δει κάτι λιοντάρια που κάνουν.
0: Αυτό είμαι εγώ.
1: Έτσι, ο Μαργαρίτη.
2: Συγγνώμη, Κατερίνα, και λέω εντάξει με την ησυχία, με τις υγείες σου, Μαργαρίτη.
0: Και εσύ πια με έχεις φάει. Δεν μπορώ να βγάλω τα παπούτσια μου, δεν μπορώ να ρευτώ. Τι είναι αυτή η καταπίεση εδώ μέσα?
2: Τι καταπίεση, μωρέ.
1: Το άλλο που το βαϊμένο που δεν αφήνει να κλάσουν.
0: Ναι, εδώ πέρα δύο-δύο σε πήγαιναν τόσα χρόνια. Εγώ σε πειράζω τώρα.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ ψωμί μυρίζει, τελείω. Δάκρυα όταν συγκινείσαι.
0: Συλλογικό δεν είναι αυτό.
1: Φίλε, έχει μία δόση λογική.
2: Μπορεί να μην, να μην δακρύζει, ρε παιδί μου. Απλά λε.
0: Τι είσαι για να μην δακρύζει. Εδώ καμιά φορά φτερνίζει και δακρύζει. Όχι τώρα, σκύφτη, θα κλάψει.
2: Ξυπνά πεινασμένο.
0: Πάντα.
2: Ναι. Μυϊκές συσπάσεις. Αν σα πιάνω κάτι τέτοια, ναι. Νιστάζει το βράδυ.
0: Είσαι χαζή. Είσαι χαζή.
2: Παιδιά, εγώ δεν νιστάζω το βράδυ.
1: Άρα δεν είσαι καλά.
2: Συγχρονισμένο βιολογικό ρολόι, μάλλον εγώ δεν έχω.
0: Ούτε αυτό συγχρονισμένο.
1: Κυρκάδιο ρυθμό δεν έχεις, δηλαδή.
2: Ναι, όχι, παιδιά, δεν
0: είναι αυτό, τι σημαίνει?
1: Ότι καταλαβαίνει το σώμα σου πότε είναι η μέρα, πότε είναι η νύχτα και μπαίνει σε μούντι.
0: Καλά, εσύ δεν καταλαβαίνεις τα βασικά τώρα. Θα καταλάβαινες τη μέρα και τη νύχτα.
2: Έχεις δίκιο. Γελάς συχνά. Πάει να πει ότι έχει συναισθηματική ισορροπία.
0: Καλά, μα γελάς και πολύ συχνά δεν είναι και καλό αυτό τώρα. Προχωράς στον δρόμο και να γελάς.
2: Εγώ, παιδιά, και στον δρόμο γελάω.
0: Να το τόπο
2: εγώ. Φτερνίζεσαι συχνά. Πάει να πει ότι έχεις ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα.
0: Ή έχεις κανένα κορονοϊό και θα μας το μεταφέρεις.
2: Και υδρώνεις εύκολα. Το δρόμο σου. Το σώμα σου δροσίζεται σωστά. Να πω κι άλλα?
1: Όχι, εντάξει.
0: Άλλα τρία τα θέλω. Άλλα τρία, γιατί έχει ψωμάκι πολύ αυτή.
2: Άλλα δύο θα σας πω.
0: Άλλα δύο.
2: Δυνατά νύχια. Πάει να πει ότι έχει ισορροπία θρεπτικό σύστημα.
0: Τι είναι δυνατά νύχια, δηλαδή.
1: Πώς καταλαβαίνεις?
2: Να μην είναι, ρε παιδί μου. Για να τα πιάσω, φέρε λίγο. Α, δεν έχει και νύχια. Α, δυνατά.
0: Κάτσε
2: είναι.
0: Να σε φτύσω ένα, να μου πει και εμένα. Περίμενε λίγο.
2: Δεν λιγάνε.
0: Για πες δυνατό είναι.
2: Αλήθεια, κάτι μου. Δεν ξέρω, πρέπει να τα πιάσω. Και ζωντανά όνειρα. Υγιής λειτουργία του εγκεφάλου, βλέπετε. Όνειρα.
0: Εγώ βλέπω συχνά πυκνά. Ναι.
1: Εγώ προ το όχι. Δηλαδή όχι. Σπάνια. Mm-hmm. Σπάνια προ το. Λίγο προ το μέτρια.
0: Να πούμε ότι όλοι βλέπουμε όνειρα. Ναι, αλλά θυμόμαστε τα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι.
2: Εγώ βλέπω και στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου πάντως.
0: Πώς έχουμε επιλέξει έτσι. Και με έλεγε ο Μπιλάκης, θα είναι καλά. Του έλεγα

0: Παιδιά, εδώ είμαστε σχεδόν στα 25 μετά τις 5 και σε μια αγαπημένη στιγμή για τα κουτσοβολιά.
1: Έτσι ακριβώς ξεκινάμε γρήγορα με την Florence Pugh, η οποία είναι ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, δήλωσε συνέντευξη στο Conde Nast Traveler σε μια αφορμή την κυκλοφορία της σειράς East of Eden και λέει η Ελλάδα είναι από τα αγαπημένα μέρη να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο, πρώτα απ' όλα επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και όλες αυτές οι γιαγιάδες, οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες και γεμίζουν την καρδιά. Είδες δεν τι κάνεις εκεί πέρα έξω στον τουρισμό, Κατερίνα, τι επίδραση έχεις.
0: Να ρωτήσω λίγο, η κυρία ποια είναι?
1: Η Florence Pugh.
0: Η Florence Pugh. Ποιανού είναι?
2: Ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
0: Τι ενός είναι?
1: Μια ηθοποιός, είναι απλώς μου άρεσε ο τίτλος.
2: Και εμείς τόση ώρα κοιτιόμαστε με το Μαργαρίτη και λέμε ποια είναι αυτή.
0: Μόνο τη Florence δεν μας είναι, ξέρω.
1: Μπορεί να είναι γνωστή εδώ μεταξύ, άμα το ψάξεις λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, σίγουρα θα είναι η γυναίκα, ρε παιδί μου.
1: Και προσέξτε τι λέει εδώ η Florence Pugh, τόσο σημαντικό. Λέει φυσικά λόγω φαγητού μου αρέσει και λόγω φαγητού. Η ελληνική κουζίνα νομίζω είναι η καλύτερη γιατί τα κάνει όλα τέλεια. Πρωτεΐνη τέλεια. Λαχανικά τέλεια. Προϊόντα από τον κήπο τέλεια. Τζατζίκι τέλειο.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε θέματα σήμερα γιατί ασχολείται ένα τέταρτο με τη Florence Pugh.
1: Πώς δεν έχω θέματα. Έχουμε τον James τον καφετζή, ο οποίος άνθρωπος πήγε για ένα απλό check-up στο γιατρό, στον καρδιολόγο. Έγινε τριάδα και έχει περικαρδίτιδα. Και λέει δεν είχα κανένα σύμπτωμα. Λέει και ο γιατρός μου λέει ότι έχω 5 φορές παραμπτώριο, λέει, υγρό στην καρδιά. Και λέει ήρθα, λέει, για ένα check-up και.
0: Ναι, ξέρετε, παιδιά, είναι λέει 29 και θα γίνει 30. Ναι. Εγώ πίστευα ότι είναι καμιά 45 αυτό.
2: Όχι, ρε,
0: ναι, αλλά όχι 29.
2: Εντάξει, λίγο μεγάλο δείχνει, αλλά λίγο, μωρέ, τόσο, λιγουλάκι.
1: Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου του Αργυρού μετά

0: Την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Πώς είναι ο Κωνσταντίνος?
0: Χάλια, μίλησε στο χαμογέλα και πάλι. Δεν έχω παρακολουθήσει τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα τα δω λέει όμως. Σας ευχαριστώ. Ας πούμε για τη μουσική καλύτερα λέει. Είμαι εδώ για τη μουσική.
2: Αυτός άρα δεν μίλησε με την Kimberly στο τηλέφωνο?
1: Πάντως αυτή να λέει τη σουτάρουνε γιατί έφαγε πολύ πράγμα.
0: Γιατί έκανε λέει με κάτι.
1: Με εταιρείες μεγάλες.
0: Όχι, γιατί λέει την έφαγε από χορηγούς των Ρεπουμπλικανών. Δεν παίρνε λεφτά λέει και καλά από εκεί για να τους κάνει ρουσφιέτια. Θέλω να βγω σε εκείνη την εκπομπή στο CNBC, ξέρω εγώ. Θέλω να μου κανονίζει να βγω με
1: τον Τάδε. Και εδώ παιδί μου, τα άκουγα το πρωί από μεγάλες ελληνικές εταιρείες λέει.
0: Λεφτά. Εδώ ήταν άλλο το σκηνικό. Απομπέμπεται λόγω της εκεί συμπεριφοράς.
1: Άρα ρε παιδί μου, την άρεσε το να.
0: Έκανε ρουσφιέτια.
1: Να φαίνεται.
0: Έτσι λένε εκεί πέρα.
1: Την Kimberly. Πάντως μην τη λυπάστε, κάτι για 10 εκατομμύρια.
2: Αποζημίωση.
1: Όχι, έχει και κάτι 2 εκατομμύρια το μήνα και τέτοια. Να είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα χωρέθηκε το παλικάρι, να τα λέμε και αυτά. Ήταν παιδιά, πόσο γέλασα με το βίντεο των Αμάν.
2: Το
0: Ραβέλα.
1: Πάρα πολύ γέλασα. Το δώσαν και κατάλαβε. Λοιπόν, και εμείς το δίνουμε τώρα. Belly Dancer. Τι δεν κατάλαβες ποιο είναι?
2: Ναι, αλλά διαφορετική έναρξη.
0: Αυτή είναι η original, βρε.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο σε παιχνίδι.
1: Ξεμπούκοσε το!
0: Ξεμπούκοσε το!
1: Η Κατερίνα έχει πάρει ένα τραγούδι, το έχει βάλει στο στόμα της και το τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Παίρνετε ξεμπουκόστρα, βγάζετε τραγούδι, παίρνετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από καταστήματα Λαβή. Με 8 καταστήματα σίγουρα υπάρχει ένα κοντά σας που μπορεί να σας βολέψει να πάρετε ένα ωραίο έτσι κόσμημα, να ανανεωθείτε και μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά στο lavijewelry.gr.
0: Τέλεια, τέλεια. Είστε έτοιμοι?
2: Πανέτοιμοι.
0: Για πάμε λοιπόν να δούμε τα ξεμπουκώστε σήμερα.
2: Ξεμπουκώσε το.
0: Έλα παιδιά, έλα και το δίνουμε στο πιάτο σήμερα. Για τηλεφωνήστε λίγο γρήγορα παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα με το στόμα μπουκωμένο? Μας λέτε την απάντηση και ένα υπέροχο, φανταστικό κόσμημα Λαβή γίνεται κατευθείαν δικό σας. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Είμαι η Ιωάννα.
0: Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσείς?
0: Καλά και εμείς, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Περιοχή?
3: Ανάληψη, τώρα είμαστε στη μέση μιας μεταφοράς τηλεόρασης, γι' αυτό.
0: Α, μεταφέρετε τηλεόραση.
3: Ναι, ναι.
0: Πού την πάτε?
3: Την παραλάβαμε γιατί ήταν χαλασμένη.
0: Άκου τώρα να δεις. Τώρα μαζί με την τηλεόραση θέλω να παραλάβεις και ένα κόσμο. Δώσε το τραγούδι.
3: Είναι Bad Bunny με
0: Ευαγγελό. Υπέροχο κόσμο, Λαβή έγινε δικό σου, φίλη μου. Εμείς ευχαριστούμε που ακούσουν 90,8. Περιμένεις την τηλεόραση, περιμένεις και την Κατερίνα για να πάρει τα στοιχεία σου, για να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το κόσμο. Και εμείς πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
7: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
6: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει στη ζωή σου?
7: Όχι, ποτέ.
6: Ε, τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις?
7: Έτσι μου φαίνεται.
6: Λες και ήσουν σε καρατεκέ πεντεημερόνυχτα και έπνιζες και ρούφαγες.
7: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
6: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι?
7: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
6: Εσύ κάτσε, όχι, ναι. Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα με το ψωμί, τη φρυγανιά αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
12: Πες το, πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το.
4: Πες το.
12: Ζου Radio.
4: Ζου 90.

0: γκρίνια.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θέλω λίγο να γκρινιάξω για τις ντουλάπες. Ναι, αυτό το θέμα κάθε φορά τέτοια εποχή. Κατέβαστε καλοκαιρινά, ανέβαστε καλοκαιρινά. Πάρ τις σκούτες, δίπλωσε, ξεδίπλωσε, βάλ τα χειμωνιάτικα, βγάλ τα καλοκαιρινά. Με κουράζει πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Τις βαριέμαι πάρα πολύ τις ντουλάπες να τις φτιάχνω. Και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να υπάρξει μια εταιρεία που να αναλαμβάνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Πώς έρχονται και παίρνουν τα χαλιά και στα πλένουν. Να σου κάνουν τις ντουλάπες. Να έρχονται, να τα διπλώνουν, να τα ξεδιπλώνουν, τα βάζουν στις ντουλάπες με τη σειρά που κάμισα, βρακιά, κάλτσες, πανοφόρια.
2: Και να δουλεύουν μαζί σου. Και να τους λες, όχι, έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό, να το πετάξω. Αυτό προσεχέτω.
0: Αυτό πάλι που έχεις κάτι ρούχα 15 χρόνια δεν τα φοράς ποτέ, αλλά λες, ας το κρατήσω. Να το κρατήσω. Και να μαζεύεις.
3: Παιδιά, εγώ έκανα φέτος ξεκαθάρισμα. Πήρα σακούλες. Και τα έβαλα όλα αυτά που δεν χρειάζομαι για να τα πάω στην ανακύκλωση.
0: Θα τα πάω.
3: Ναι.
0: Καλά θα κάνεις, κορίτσι μου. Εμείς τα ίδια. Ανέβασε, κατέβασε είμαστε. Αυτό ήθελα να πω, πάρα πολύ το βαριέμαι τώρα γιατί δεν τα έκανα και έβγαλε κύριο και πρέπει να τα κάνω κάποια στιγμή κι εγώ, όπως και πολλοί κόσμος φαντάζομαι. Είναι λίγο βαρετή διαδικασία, ρε παιδί μου.

0: Και με την υπέροχη αυτή τραγουδάρα, παιδιά, από Jonas Blue, ολοκληρώνουμε το δεύτερο 60 λεπτό μας.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Αν θέλετε να βρείτε αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αυτό μπορείτε να το κάνετε στα καταστήματα Intersport, που μας βοηθάει έτσι και μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της εθνικής Ελλάδος. Η Intersport, να πούμε ότι είναι αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της εθνικής και μας αρέσει πάρα πολύ να ρίξουμε μια ματιά, να πάρουμε. Και θέλω μια ωραία φανέλα. Θέλω να πάρω ωραία φανέλα εθνικής ομάδας. Θα πάω στα Intersport να την πάρω.
0: Μια χαρά, ωραιότατα, παιδιά.
2: Ήρθε η στιγμή τώρα για το χρυσό μας το κουκουνάρι, το οποίο το δίνουμε στη Ρίνα, η οποία είναι διατροφολόγος και έχει βάλει διατροφή σε ένα φίλο της.
0: Για να δούμε.
3: Λοιπόν, Κατερίνα, για να συνοψίσουμε, ό,τι μου είπες εχθές, ό,τι είπαμε χθες, το τρώω. Είπαμε χθες τι τρώω, τι δεν τρώω, σου είπα δεν μου αρέσει το ένα, σου είπα δεν μου αρέσει το άλλο, μου αρέσει αυτό. Ό,τι είπαμε, το τρώω. Φρυγανιά με φυσικό βούτυρο, ναι! Φρυγανιά με φυσικό βούτυρο, γουστάρω έτσι! Να πασαλιφτώ μόνο το φυσικό βούτυρο και μετά να ρίξω και φρυγανιά από πάνω, να είναι σαν πιπίκια έτσι, γουστάρω, μ' αρέσει! Θέλω, θέλω κι άλλο έτσι, γαμ! Δεν μπορώ! Χωρίς φρυγανιά με φυσικό βούτυρο! Μόνο φρυγανιά με φυσικό βούτυρο! Δεν αντέχω χωρίς αυτό!
2: Δεν είναι καλά.
0: Άνθρωπος,
2: δεν είναι καλά, όχι.
1: Εντάξει, πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Φυσικό βουτυράκι, μέλι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Φρυγανισμένο ψωμί, ανάλογο ναι, πώ το θες. Και λίγο μαρανίτσα.
2: Να πω λίγο κάτι. Άμα έχει συνηθίσει το πρωί να τρως την μπουγάτσα σου, την τυρόπιτά σου, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, το πινελί σου. Και πας ξαφνικά στη φρυγανιά με το φυσικό βούτυρο. Εντάξει, δεν θα σου φανεί λίγο περίεργο.
0: Είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι τι αντέχει ο καθένα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο.
1: Για εσύ που μου τόσα κοντοσούβλια κάθε δεύτερη μέρα μόλι
0: προχθές ξυπνάω το πρωί και λέω, είμαστε όλοι κάτω και λέω, πως είμαι να κόβω το κάπνισμα. Η Ελένη με τη ρόμπα παίρνει καφέ και μου λέει, όχι. Λέω, γιατί, δεν είναι καλό ούτε για σένα, ούτε για
2: μένα.
0: Και κάπως έτσι δεν το έκοψα. Λοιπόν, κλείνουμε παιδιά με Zoe Z. Ερχόμαστε την τελευταία ώρα με δύο μεγάλους διαγωνισμούς. Μένετε κοντά μας.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Ανήκει. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check. One, two. Ready?
10: Ready!
9: Okay.
11: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
12: 97,8.
11: Στο ίντερνετ.
12: metropavlafm.gr.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
13: Φάσισε εσύ για τη μουσική που θα παίζει το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Μπες τώρα στο zooradio.gr και πάρε μέρος.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb.
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Μετρητό.
14: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the bomb!
18: Zoo Radio
19: 3.
18: Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Έλα, και έφτασε η τρίτη ώρα. Τρίτη και τελευταία. Ζου 90,8 και Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε για ακόμη 60 λεπτά, θα είμαστε παρεούλα.
2: Και έτσι ακριβώς έχουμε και το παιχνίδι μας αυτή την ώρα. Το γραμμάτο για μία δωροπιταγιά από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Wow.
3: Έχουμε και viral είδηση.
1: Τι λες, Κατερίνα, όντω. Παιδιά, χαμός θα γίνει. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε και πολύ ωραίο ξεκίνημα. Jamaican και μπαμ μπαμ. Τώρα στο Zoo.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, είναι το Get Lucky, παιδιά. Και αν νιώθεις τυχερός, μείνεις τώρα μαζί μας, διότι έρχεται ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός.
1: Έχουμε υποτροφία για masterclass στο digital και AI marketing από την No Crunch. Η αξία του είναι στα 1790 ευρώ. Πραγματικά μπορούμε να γίνουμε ειδικοί με αυτό το masterclass. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά για να πάρετε μέρος. Θα ακούσετε μία ερώτηση από τον Μαργαρίτη και θα πρέπει να μας στείλετε μία απάντηση σε αυτό που θα σας πει η Κατερίνα.
2: Θέλουμε την απάντησή σας στο Viber στο 6931908908. Γράφετε τη λέξη υποτροφία και το ονοματεπώνυμό σας μαζί με την απάντησή σας, όπως είπα, εντός 10 λεπτών.
0: Η ερώτηση λοιπόν για σήμερα, Τετάρτη 14 Δεκάτου, παιδιά, προσέξτε καλά, είναι η εξής. Τα βίντεο στο TikTok πρέπει να είναι οριζόντια ή κάθετα?
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσετε. Τα βίντεο στο TikTok πρέπει να είναι οριζόντια ή κάθετα? Απαντάτε, έχετε 10 λεπτά στην διάθεσή σας. Κοντεύουν οι μέρες για τον μεγάλο νικητή ή τη μεγάλη νικήτρια. Οπότε,
1: νομίζω,
0: παιδιά,
1: και Παρασκευή θα είναι, ή Δευτέρα, πότε θυμάμαι πότε το λέμε.
0: Παρασκευή.
2: Ναι, την Παρασκευή είναι, παιδιά.
0: Οπότε, παιδιά, σπάστε το, απαντήστε για να πάρει κάποιος από εσάς την υποτροφία. Πάμε να στοιχήσουμε.
2: Yeah.
0: Show me love.

0: λέει: Μπόμπε, παιδιά, τώρα θέλω να σας πω λίγο το εξής. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την αποδειξή σου και παίρνεις το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova.
1: Από εκεί έχουμε κάτι μικροθεματάκια στην Εγνατία, πλησιάζοντας προς το Βαρδάρι και η Μίκη Θεοδωράκη επίσης εκεί προς το Βαρδάρι. Γενικά είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, τα ελληνικά μήλα αναγνωρίστηκαν επίσημα ως τα καλύτερα στον κόσμο για το 2026. Τέλειο.
0: Πήραμε και μια καλή πρωτιά.
2: Επιτέλους, η κορυφαία διάκριση, παιδιά, ανήκει στα μήλα Ζαγοράς Πηλίου, τα οποία κατέκτησαν την πρώτη θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας διάσημες ποικιλίες από τη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία.
0: Τι λες, ρε.
2: Τι ποιότητα είναι αυτή, ρε.
0: Μπράβο μας, ναι. Μπράβο μας, παιδιά. Συγχαρητήρια. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα μήλα.
2: Γιατί, ρε.
0: Καθόλου. Δεν νιώθω σαν άνθρωπο ψωμί. Δεν ξέρω. Το μόνο φρούτο που δεν μπορώ να φάω.
2: Καλέ, τα ξινόμηλα, αυτά τα πράσινα δεν σ' αρέσουν. Όχι.
3: Τα μπανανόμηλα, αυτά τα κιτρινοπά.
0: Ούτε τα ξινόμηλα, ούτε τα μπανανόμηλα.
3: Τα στάρκινγκ.
0: Δεν μου αρέσουν τα μήλα, δεν μου αρέσουν τα μήλα.
3: Τα χλαδόμηλα.
0: Δεν μου αρέσουν, μωρέ.
3: Σήμερα βλέπα ένα post, ένα story του Βαγιάτα που τα έλεγε κάτι από την Ιαπωνία, χλαδόμηλο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Σάιν έρχεται και παίζει δυνατά στο ζου. Παίζει το ξεπούκο σέτο από κάτω.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Χθες ήτανε.
7: Τι είπα προχθές, για πείτε.
8: Πού ήτανε στο. Πώς το λέγανε. Τι φορούσε, τι έκανε, τι έρανε, τι έτρωγε.
7: Τι είπα, είδες, δεν θυμάστε τι είπα. Σας είπα ότι τύφηκε μάτσι. Με τον τέτοιο να, πώς το λένε, και αυτό να κάτσε τον δω.
6: Κάτι για τη μάνη μας έλεγε τότε.
7: Για είδες, δεν σας είπα όμως ότι τύφηκαν μάτσι Λουκ με το Φάνι Μπότσι.
6: Τι λέει.
7: Βεβαίως, παιδιά, έτσι με κόψατε πάλι. Πάλι δεν με αφήσατε.
8: Εμάτσι το κάθε δύο μέρες ήταν η μπάρκα.
7: Στο πλευρό λοιπόν τη χαρούμενη. Αυτή τη γυναίκα τη Δανάη Μπάρκα βρίσκεται, μαντέψτε. Και ο σύζυγος τη Φάνη Μπότση με το ζευγάρι να επιλέγει ασορτή.
6: Όπα!
7: Εδώ είναι τώρα το ζουμί. Ασορτή πλέον εμφανίσει για να δίνουν έτσι ακόμα έναν πιο γλυκό τόνο στι κοινέ του στιγμέ. Για τη Δανάη Μπάρκα αυτή η περίοδο μοιάζει να είναι γεμάτη προσμονή, νέε εμπειρίε και όμορφε στιγμέ. Με τη μητρότητα να ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή τη. Λίγο φθινόπωρο, στα ρούχα, καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στι βροχέ. Πολύ λιακάδα στην καρδιά. Οκτώμπερ, hashtag έγραψε ίδια. Και μας έδειξε τη φωτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
6: Τι
7: είναι
6: χρώμα.
7: Ένα κιμονό που φοράει η Δανάη.
6: Και ο Μπότσης κιμονό έβαλε.
7: Να τελειώσω. Να τελειώσω μια φορά το ρημάτι το θέμα μου. Ένα κιμονό φοράει η Δανάη Μπάρκα από πίσω, ανοιχτό για να φαίνεται η κυλίτσα της με ένα ωραίο σπαμαγιό. Το κιμονό είναι λουλουδάτο. Και ο Φάνης Μπότσης έχει ακριβώς το ίδιο λουλουδάτο σε πουκάμισο.
8: Γιουκάτα φοράει ο.
7: Κατάλαβε.
8: Γιουκάτα φοράει.
7: Είναι πολύ ωραίοι. Το συνηθίζουν το μάτσι μάτσι. Είχαν πάει και για καφέ, αν θυμάστε, κάποια στιγμή σε ένα ορεινό χωριό.
8: Εμείς δεν θυμόμαστε. Πλάκα μας κάνει, Μαργαρίτη. Να στο κάνω μπλοκ αυτό το site, να ξέρεις.
7: Παιδιά, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
8: Στο μπλοκάρο, δεν υπάρχει.
7: Εμείς γιατί δεν έχουμε τηθεί ακόμη μάτσι μάτσι.
6: Αφού δεν θέλετε. Εγώ.
7: Γιατί μας το πρότεινε. Κάτσε λίγο, γιατί το ψέμα το έχει πάνω πάνω, ρε φίλε.
8: Αυτό το πρότεινε ποτέ.
7: Ναι,
8: κανείς.
7: Το πρότεινε κανείς.
6: Και να το πρότεινε, ήξερα την απάντηση. Οπότε
7: πάμε
6: να το πρότεινε.
7: Αρχίζει και με συγχύζει. Είπα πάλι, θα φύγω καλά σήμερα. Δεν.
0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
10: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη, έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπρο να στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Πες το, πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
20: Πες το!
19: Πες το.
20: Ζου Radio.
19: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για το τελευταίο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς είναι το γραμματό. Ναι. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα για εσάς και ένα γράμμα. Και πρέπει να μας πείτε τρία πράγματα. Τρία αντικείμενα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί μας και θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από καντίνα Ντερλικατέσεν εδώ στην Πηλαία Συστροφή Πανοράματος για να φάτε σουβλάκια, να φάτε μπιφτεκάκια, να φάτε πανσετάκια, να φάτε σαντουιτσάκια, σαντουιτσάρες μάλλον.
0: Τα πάντα όλα, ωραία, τα πάντα όλα, παιδιά, να φάτε, να πιείτε στην υγειά μας, όλα κερασμένα από εμάς, αρκεί να κερδίσετε το παιχνίδι. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε για να παίξουμε λοιπόν το γραμμάτο μας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Χαριλάου.
0: Άρε, Χαριλάου. Αγαπημένη. Χαριλιώτικα, υπέροχα, αγαπημένα. Φανταστικά. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, φυσικά.
0: Σίγουρα,
2: Προσπαθούμε να βγάλουμε γραμμή εδώ και πόσο καιρό.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, Βαγγέλη, η Κατέρινα λέει ένα γράμμα. Εσύ λέει Α, εσύ λέει stop, το γράμμα που σου αντιστοιχεί. Πρέπει να πει τρία αντικείμενα σε 10 δευτερόλεπτα. Έτοιμος?
2: Ναι, έτοιμος.
0: Καλή επιτυχία.
3: Στο γραμμάτο. Α.
2: Stop.
3: Κάπα.
0: Κάπα. Φύγαμε. Το πρώτο δεν το άκουσα, πες το άλλη μια.
2: Κλειδί.
0: Κλειδί.
2: Κούπα.
0: Κουτάλι και κούπα, μπράβο, μπράβο. Έλα ρε Βαγγέλη, έλα η Χαριλάου λίγο παιδιά. Καντίνα, είσαι και κοντά εσύ και στην καντίνα, μια χαρά, δίπλα είσαι.
2: Δίπλα, δίπλα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Όχι,
2: μου.
0: Που ακούζουν είναι ακόμα 8. Βαγγέλη, μην κλείσει μόνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα. Μένει στο ακουστικό, διότι πρέπει να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, όπως καταλαβαίνεις. Και εμείς πάμε γρήγορα. Όσο το ακούω, τόσο πιο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, θέλω να σας πω. Είναι το Μιτσίκο, παιδιά. Λίγο πριν το τέλος, το ζου.

0: Λοιπόν, bueno, αυτό ήταν παιδιά. Μαζεύουμε, φεύγουμε. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο, ακριβώς στις 4 φυσικά. Όπως τα λέμε καθημερινά, 4 με 7 εδώ στο Zoo 90,8. Έτσι και σήμερα. Τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, πανέτοιμος για ένα υπέροχο 2ωρο. Ενώ το βράδυ και σήμερα κλείνει από το κορίτσι μας το όμορφο, την Έλενα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί, 7 η ώρα, Dan, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη έρχεται για να σας ξεσηκώσει, για να σας αναστατώσει.
1: Έτσι.
0: Για να σας γεμίσει με δώρα, με έρευνες, με τρέλα και κορδέλα από νωρίς το πρωί. Εμείς τι ώρα είμαστε εδώ?
1: 4.
0: 4 η ώρα, Dan, Troublemakers, δηλαδή Μαργαρίτη και Χαγιά, Βασίλη Βαρσάμι και Κατερίνα Καραγκιτσάκη. Εδώ θα είναι τα πιτσούνια. Πάλι άλλο ένα απόγευμα σας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη. Αυτά, παιδιά, άιντε, καλό βράδυ.
2: Άντε να σώσουμε, καλό βράδυ.
0: Bye bye.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
10: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το σκουάντ.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
15: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
16: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
18: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
19: Beat the Bomb!
18: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Μετρητά.
18: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb! Zoo!
20: Ελλάδα! Νούμερο 3!
21: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
22: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
23: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
24: Τι ψάχνεις?
25: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
24: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
25: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
24: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
26: Check, check. One, two. Ready? Ready!
27: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: and brown eyes.
1: Metro, Metro. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
1: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
4: και δεν σταματάει ποτέ.
1: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two. Ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: ειδήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
0: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
8: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
2: But first, coffee.
1: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Check, check. One, two. Ready?
5: Ready!
4: Okay. Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Check, check, one, two. Ready?
5: Ready!
4: Okay.
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: παρελθόν.
1: Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro
3: 97,8 Αλεξανδρούπολη.

And brown eyes. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.